Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Club, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Club 105,8. Ανέβασε το.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Club 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού.

0: όλη μέρα όλες οι επιτυχίες. Music Lab 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος.

Πόσο τα βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: στον 9.
1: Όταν οι άλλοι σταθμοί.
2: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
1: Οκ. Okay. Music Club 105,8.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ο πετινός που είναι.
3: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
4: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
2: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab

σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Club 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

όλη μέρα όλες οι επιτυχίες. Music Club 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: βάσανο. Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
0: Επιτυχίες. Πάντα. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος Επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνδέματα.

0: Club.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
4: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
4: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
4: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
7: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
8: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
9: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
10: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
9: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
10: The Thermos Events.
9: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
10: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
9: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
11: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
12: Η ώρα είναι 7.
11: Μία προσφορά από το eFood.
13: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

φίλε, ορεξάτος πάλι σήμερα. Αγαπημένοι φίλοι, good morning. Good morning, buongiorno, την καλημέρα μας. Δεν θα το πούμε, κυρίες και κύριοι. Χιλιάδες μηνύματα, δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε. Πες καλό χειμώνα, πες καλό χειμώνα. Δεν το λέμε τον καλό χειμώνα. Νωρίς είναι ακόμα. 23 Σεπτεμβρίου είναι. Έχει ακόμα πολύ καλοκαίρι πίσω. Δεν μασάμε από μια-δυο μέρες με μια ψηλή βροχούλα, με μια μπόρα, με μια ψυχάλα κτλ. Δεν μασάμε. Έχει ακόμα πολύ. Εντάξει, πολύ τώρα. Όταν λέμε πολύ, εννοούμε ότι θεωρώ ότι μέχρι 28 Οκτωβρίου, δηλαδή τέλος Οκτωβρίου, το 28 Οκτωβρίου είναι Τετάρτη. Τέλος πάντων, μέχρι την Παρασκευή της 28 Οκτωβρίου, δηλαδή 30 Οκτωβρίου, θεωρώ ότι ο καιρός θα είναι αρκετά καλός. Δεν θα είναι καλοκαιρινός. Εντάξει, ναι, αντιλαμβάνομαι, yes, I understand, αλλά θα είναι πάρα πολύ καλός. Από εκεί και μετά θα ψιλοχαλάσει πάλι λίγο. Θα έχουμε ένα καλοκαιρινό. Γιατί έχουν μιλήσει τα μερομήνια εδώ πέρα. Μην νομίζετε εδώ πέρα ότι είμαστε τίποτα τυχαίοι εμείς και τα λέμε από το μυαλό μας. Θα έχουμε ένα καλοκαιρινές, τέλος πάντων, πώς να το πω, κάπως έτσι. Θα περάσουμε καλοκαιρινές γιορτές με ήλιο και βόλτες και τα λοιπά. Και μετά θα ξεκινήσει αυτός ο μικρός χειμώνας που έχουμε συνήθως εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο. Και μετά πάλι καλοκαιράκι. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε λίγο ακόμα. Όντως. Έχει χαλάσει αρκετά ο καιρός. Υπάρχει μια μουντάδα δηλαδή και το πρωί τώρα. Αυτό και το βράδυ εχθές και έβρεχε και μια ψυχάλα και λίγο κρύο. Εντάξει, κρύο δεν έχει βγάλει ακόμα. Η αλήθεια είναι, εντάξει, αλλά δεν σου μυρίζει τώρα. Η αλήθεια είναι, δεν σου μυρίζει Σαββατοκύριακο να πας για μπάνιο, να πας καμιά βόλτα σε καμιά παραλία, να φας κανένα ψαράκι. Δεν ξέρω και εγώ τι. Καμιά γαρίδα, καμιά πατάτα τηγανητή, καμιά καρμπονάρα τα παιδιά κτλ. Ναι, εντάξει, αλλά μέχρι εκεί θεωρώ τώρα. Μακάρι να μπορούσαμε. Πολύ τυχεροί. Τα παιδιά που πηγαίνουν, οι άνθρωποι δηλαδή, οι άντρες, γυναίκες, κορίτσια, μικροί, μεγάλοι, που μπορούν και κάνουν μπάνιο όσο το δυνατόν περισσότερο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Καλό μας κάνει, υγεία. Καλό είναι, μακάρι να μπορούσαμε. Εμάς, τέλος πάντων, προσωπικά μιλάω εγώ εδώ για εμάς, δεν μας πολυμυρίζει το μπανάκι για βουτιά. Να πάμε σε καμιά παραλία να βρέξουμε τους αστραγάλους μας, εντάξει, μέχρι εκεί. Αλλά για βουτιά, εμένα προσωπικά δεν μου μυρίζει. Λοιπόν, αυτά στο ξεκίνημα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα, οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας, ξεκινάμε με λίγο σαμπάνι.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.
10: Oh yeah! Ladies and gentlemen, good morning. Την καλημέρα μας. Ακούτε την Αμερικάνικη βάση? Όχι, εντάξει, άσχετο. 07 και 12 και 40 δευτερόλεπτα, ημέρα Τετάρτη σήμερα, στο κέντρο της εβδομάδας, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, την καλημέρα μας, good morning, buongiorno. Είναι ημέρα Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026, Ανατολή του Ηλίου είχαμε 07 και 12, τώρα δηλαδή. Ακριβώς τώρα, πόσο μπροστά είναι αυτή εδώ εκπομπή την ώρα που μιλάμε και λέμε τώρα ανατέλει ο ήλιος, να ανατέλει. Τι μάγοι είμαστε, τι μαγικά κάνουμε, τόσο στο τσίρκο ή δουλεύουμε, πού είμαστε, τέλος πάντων. Και ο ήλιος θα δύσει στις 19:22. Την καλημέρα μου στον κολλητό μου, παύλα οδηγό, παύλα φίλο μου, παύλα δουλεύα μαζί παλιά, παύλα έπαιζα μουσική στα μαγαζιά που είχε, παύλα δεν ξέρω κι εγώ τι, το Φώτη. Τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος μου λέει καλό χειμώνα. Δεν ξέρω αυτό, Φώτη αυτό έγραψε, γιατί δεν καταλαβαίνω, δεν βλέπω και καλά, δεν φορώ και τα γυαλιά μου σήμερα. Καλό χειμώνα έγραψες, χειμώνα πρέπει να έγραψες, ναι. Ωραία. Καλό χειμώνα κολλητέ μου, είπαμε δεν το λέμε, είναι λίγο νωρίς ακόμα θεωρούμε. Επίσης την καλημέρα μου στον κολλητό μας εδώ, τον Γιάννη τον Γιοργαλή, ο οποίος επίσης μου λέει καλημέρα, καλό χειμώνα από την ταβέρνα Γιακουμή, στα παϊδάκια του Γιακουμή. Και επίσης την καλημέρα μας και στον φίλο του, παύλα φίλο μας, τον Μπάμπη, τον παλιό συνεργάτη, συμπαρουσιαστή, τέλος πάντων ραδιοφωνικό παραγωγό και αυτό, και αυτόν, από παλιά δηλαδή, τον Μπάμπη, με την πολύ γνωστή και αγαπημένη εκπομπή, τον Ντουντού και Λελέ, που με σουρανούσε πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια, όταν ήταν δικιά μου ανακάλυψη και οι δύο και τους είχα βάλει να κάνουν εκπομπή στο ραδιόφωνο. Τέλος πάντων, κλείνει παρένθεση. Την καλημέρα μου λοιπόν στον φίλο μου τον Γιάννη τον Γεωργαλή, από την ταβέρνα Γιακουμή, στα παϊδάκια του Γιακουμή, εκεί στο κέντρο στην αγορά, από την αγαπημένη μας ταβέρνα. Ο Καράφλας έφυγε, οπότε θα ξανάρθουμε την επόμενη φορά που θα ξαναέρθει, σε καμιά εικοσαριά μέρες. Παίζουμε λίγο Δέσποινα Ολυμπίου, έχω ετοιμάσει και λίγο Λίτσα Γιαγκούση από τα παλιά. 7 και 4 είναι η ώρα, την καλημέρα μας, good morning.

0: όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.
2: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, good morning, buongiorno, την καλημέρα μας. Τι κάνετε, πώς είστε, εμείς είμαστε και σήμερα εδώ, δεν βλέπουμε όνειρα όπως θα δεις σε λίγο.

έχετε γενέθλια. Είναι τις Οσίες. Γιορτάζουν οι Οσίες, Ξανθίποι και Πολυξένοι. Χρόνια πολλά και σε εσάς που γιορτάζετε τέλος πάντων οτιδήποτε, καμιά επέτειο, σαν σήμερα παντρευτήκατε, σαν σήμερα πήγατε στη δουλειά, σαν σήμερα πήρατε αυτοκίνητο, σαν σήμερα γεννήσατε τα παιδιά σας και τα λοιπά, δεν ξέρω και εγώ τι. Οτιδήποτε και να γιορτάζετε, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, όπου περιμένουμε κυρίες και κύριοι τα μηνύματά σας, μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης και καλημέρες και επιλογές τραγουδιών και voice messages που μας στέλνετε ηχογραφημένες, τις ηχογραφήσεις τέλος πάντων που θέλετε ή τις δικές σας ή των παιδιών. Και παίζουμε τα τραγούδια. Να θυμίσω λοιπόν το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Κωνσταντίνα. Καλημέρα Κωνσταντίνα, μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Τι κάνεις, σε ακούμε κάθε μέρα. Θέλουμε να τα αφιερώσουμε ένα τραγούδι εδώ, μου λέει, στη δουλειά που είμαστε όλοι μαζί και ιδιαιτέρως στον Χάρη και την Ελευθερία. Θέλουμε, άμα μπορείς, να μας βάζεις λίγο Ελένη Φουρέιρα. Εννοείται, θέλουμε το αεροπλάνο. Εννοείται ότι θα παίξουμε το αεροπλάνο από την Ελένη Φουρέιρα. Έχουμε ετοιμάσει, είπαμε, και λίγο τριαντάφυλλο. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κύριε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
2: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
3: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
3: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνη.

όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής, ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξη.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ξύπνα! Η μέρα ξεκινάει τώρα!

0: Music Club 105,8.
1: Να. Πρώτο τραγούδι μετά το break, το διαφημιστικό στις 7.30 το πρωί. Τα ξημερώματα, πλέον να το θυμίσουμε για άλλη μια φορά εδώ στους φίλους ακροατές. Δεν κάνουμε δεν είμαστε στη μεσημεριανή ζώνη, να το πω. Δεν κάνουμε πλέον εκπομπή το μεσημέρι, τέλος πάντων 2 με 5 που κάναμε. Έχουμε μεταφερθεί στην πρωινή ζώνη εδώ και περίπου κάνα χρόνο. Από πέρυσι, τον Ιανουάριο, αρχές Ιανουαρίου, πλέον είμαστε στην πρωινή ζώνη. Εδώ, αυτή εδώ η εκπομπή. Το The Martis Mania Breakfast, Pavla Morning, Pavla Kati Show. Έχουμε 300 ονόματα εδώ για την πρωινή ζώνη. Τέλος πάντων, κάνουμε κάθε πρωί 7 με 11, 4 ώρες, κυρίες και κύριοι. Το μεσημέρι πλέον το πρόγραμμα είναι in the mix. Επειδή μας ψάχνετε δηλαδή καμιά φορά, δεν μας διώξαν από το σταθμό. Το πρωί έχουμε μετακομίσει. Είμαστε πλέον το πρωί, κάνουμε 7 με 11. Μετά τις 11, ό,τι ώρα το θυμηθεί και αυτή, έρχεται η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Και μετά το μεσημέρι, την ώρα που κάναμε εμείς παλιά εκπομπή, πλέον το πρόγραμμα είναι in the mix, για να προετοιμάζει τον κόσμο την ώρα που φεύγει από τη δουλειά, την ώρα που πηγαίνει στη δουλειά το απόγευμα, αν είναι διπλές ημέρες και τα σχετικά. Τέλος πάντων, την ώρα που ξεκινάνε οι δραστηριότητες, εμάς το πρόγραμμά μας είναι ανεβαστικό, με πρόγραμμα in the mix, με αλλαγές, με τους μεγαλύτερους DJs της Ελλάδας να παίζουν μόνο επιτυχίες κάθε μέρα 2 με 5 εδώ στο Music Club 105,8. Σωστά, σωστά. Αυτά που λέτε όσον αφορά το πρόγραμμα. Τετάρτη σήμερα πάμε στην σημερινή εκπομπή, στο κέντρο της εβδομάδας. 23 του μηνός, 23 Φεβρουαρίου 2026. Η ώρα είναι 8 παρά 20. Την καλημέρα μας. Ξεκινήσαμε λίγο με Δέσποινα Βανδύ. Θα βάλουμε και λίγο Σάκη Ρουβά τώρα. Επειδή μας αρέσει πάρα πολύ, να θυμίσω λίγο και το. Αρέσει και στη Μάνια. Να θυμίσω λίγο και το Viber εδώ του σταθμού. 6970 11 1058. 6970 11 1058.

0: Music Club 105,8. Ακούστε.
1: Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 8 παρα 10, 07 και 48 και 18 δευτερόλεπτα, πάντα εδώ ζωντανά. Εδώ στον Music Club στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, μεγάλο ραδιόφωνο, είναι το πάρα πολύ πρωινό μας, Μάρτις Μάνια Breakfast Show, αργότερα έρχεται και η Μάνια και γινόμαστε το καλύτερο πρωινό στην Ελλάδα. Πάμε τώρα στα πρώτα δώρα. Θα δώσω μια διπλή πρόσκληση για το τσίρκο το οποίο έχει έρθει δηλαδή εδώ στο Ηράκλειο, το Τσίρκο Nacional de Cuba, εδώ στο Ηράκλειο, το διάσημο αυτό τσίρκο, παρέα με το Music Club 105,8. Έχουν ξεκινήσει οι παραστάσεις από 18 Σεπτεμβρίου έως 28 Οκτωβρίου, κάνα μήνα δηλαδή θα είναι εδώ. Ένα μοναδικό θέαμα για μικρούς και μεγάλους, γεμάτο ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία, δεξιοτεχνία, πάθος και 25 καλλιτέχνες. Πολύ ωραίο. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Εμένα γενικότερα μου αρέσει και το τσίρκο. Έχουμε πάρει και εμείς, η αλήθεια είναι, προσκλήσεις για να πάμε σε κάποια φάση με τα παιδιά. Τώρα όμως θα δώσω και εγώ μια διπλή πρόσκληση στους φίλους εδώ ακροατές, μικρούς και μεγάλους, αν θέλετε να πάτε εκεί στο τσίρκο και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θα το δώσω με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Το Instagram του σταθμού. Γράφετε τσίρκο, κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Το στέλνετε με μήνυμα που είναι και δωρεάν στο Instagram του σταθμού. Και το πρώτο μήνυμα το οποίο θα έρθει εδώ θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για να πάτε εκεί στο τσίρκο και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. Θα παίξουμε λίγο Διονύση Χινά, το Ποτέ. Έχω ετοιμάσει και Δέσποινα Βανδύ και Μύρωνα Στρατή και Γιώργο Δημητριάδη, το Όσα να μην πέρασε μια μέρα, και Γιώργο Σαμπάνη και Μιχάλη Χατζηγιάννη και Κώστα Μπίγαλη, Τωρίνα Κατερίνα. Οπότε μια χαρά προγραμματάρα και σήμερα την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
5: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
4: Όχι.
5: Γι' αυτό έσπασε.
4: Και τώρα.
5: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
6: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
7: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
6: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
8: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
9: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
8: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
9: The Thermos Events.
8: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
9: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
8: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
10: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
14: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
15: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
16: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
17: Η Σοφία.
18: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία.
17: Χαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
18: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
17: Αγγλικά ή Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
19: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
20: Επισκηνής. Κάτι καινούριο γεννιέται στο Ηράκλειο. Η θεατρική σκηνή Ηρακλείου, με 44 χρόνια παρουσίας, παρουσιάζει εργαστήρια θεάτρων ενηλίκων από 14 ετών και άνω, με υπεύθυνο τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Μάνο Μανιά. Υποκριτική, ορθοφωνία, κινησιολογία και θέατρο επισκηνής. Έναρξη Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Πληροφορίες 2813-013-218. Επισκηνής. Το θέατρο ξεκινά από εσένα.
21: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
22: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
23: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: Music Club.
1: Παίζει δυνατά.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Δεν χορταίνω να τον ακούω.
0: Άνοιξε την ένταση. Music Club 105,8. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά. Από τέρμα.
3: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, 0806 ακριβώς, ημέρα Τετάρτη 23 του μηνός, την καλημέρα μας. Βάλαμε λίγο στο ξεκίνημα, λίγο Δέσποινα Βανδύ, το Όλα Οδηγούν Σε Σένα, και παίξαμε και λίγο ο Γιώργο Δημητριάδη, το Σαν Να Μην Πέρασε Μια Μέρα. Εννοείται, κυρίες και κύριοι, ότι περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, στο 6970 11 1058, 6970 11 1058, για τις καλημέρες σας και τέλος πάντων οτιδήποτε άλλο θέλετε. Να σας λέω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Μαρία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, σε παρακαλώ με τον γιο μου, μου λέει εδώ πέρα τον Γιώργο, βάλε σε παρακαλώ άμα μπορείς το καλέ ποιος είναι αυτός. Εννοείται λοιπόν, κάτσε να το βρούμε. Καλέ ποιος είναι αυτός, με το 1, με το 2, με το 3.

0: Πλάκα κάναμε.
1: Καλά, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
2: Δεν παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.
0: Εννοείται, κυρίες και κύριοι, ότι περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι DJ Παναγιώτης Μάρτης. Instagram, Facebook, TikTok, Messenger. Και εννοείται ότι στο Messenger μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα, αλλά και στο Instagram στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, για να βρούμε ημερομηνίες να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι, γιορτές και τα σχετικά. Και εννοείται ότι για να φτιάξουμε μαζί την εκδήλωσή σας και να παίξουμε μουσική που φαντάζομαι ότι μετά τις γιορτές θα θέλετε, πίτες, πάρτι, πριβέ, αποκριάτικα κτλ. Από τώρα είναι μια καλή ώρα, κυρίες και κύριοι, εννοώ μια καλή στιγμή, 23 Σεπτεμβρίου, για να συζητήσουμε, να βρούμε τις ημερομηνίες, γιατί γίνεται χαμός για τις πίτες για μετά τις γιορτές. Κλείνει η παρένθεση. Πάμε παρακάτω. Επίσης θα πω ότι σε λίγο, βέβαια, έχουμε και άλλους διαγωνισμούς και άλλα δώρα. Θα ξεκινήσουν και καινούργιοι διαγωνισμοί. Θα κάνουμε και τις κληρώσεις και θα δώσουμε και τα δώρα για τους ήδη διαγωνισμούς που τρέχουν. Και έχουμε και άλλες προσκλήσεις, βέβαια, διπλές, λίγο αργότερα να δώσουμε για το τσίρκο. Εννοείται ότι περιμένουμε τα μηνύματά σας και τα email σας. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr. info@musicclub.gr. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην δουλειά και μας ακούσει από τον υπολογιστή, από το κινητό, από τα ακουστικά, τάμπλετ, δεν ξέρω και εγώ πού, να στείλεις κατευθείαν και να στείλεις κατευθείαν και ένα mail. Να διαβάσω τώρα εδώ τα mail. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Σπύρο. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, είμαστε στη δουλειά. Μου λέει: θέλουμε λίγο Κώστα Μπίγαλη, το Ρίνα Κατερίνα. Εννοείται, το έχω ετοιμάσει ήδη, αυτό εδώ είναι το τραγούδι. Μας αρέσει πάρα πολύ ο Κώστας ο Μπίγαλης. Έχω ετοιμάσει και Μιχάλη Χατζηγιάννη και Μαντό από τα παλιά, και Μιχάλη Ρακιντζή, το Εγώ και ο Πουφ, προγραμματάρα, μουσικάρες, για να θυμηθούμε τα παλιά, τα ωραία, σε συνδυασμό με τα πάρα πολύ ωραία και καινούργια τραγούδια του σήμερα. Αυτός είναι, κυρίες και κύριοι, ο Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8. Music Club. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλουμε την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο που μας στέλνει μήνυματα αγάπης και συμπαράστασης. Να θυμίσω και το τηλέφωνο του σταθμού εδώ, το σταθερό είναι το 2810-378-888, το οποίο σας χρησιμεύει, ας πούμε, και στους διαγωνισμούς και στα δώρα που κάνουμε και στα παιχνίδια, τέλος πάντων, που παίζουμε. Να θυμίσω και το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μας εδώ στην φίλη μας την Μπέλα. Μου λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα. Θέλουμε, άμα μπορείς, να παίξεις το Μέχρι Τέλους από τον Νίνο. Να το αφιερώσουμε, μου λέει, στο Ταριφάκι. Εννοείται ότι μπορούμε να το παίξουμε. Εννοείται ότι περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, στο Instagram, Facebook, TikTok, αλλά και στο σταθμό βέβαια, σαν Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου και στον κολλητό μας εδώ, τον επίσης φανατικό ακροατή, τον Αλέξανδρο τον Δελιδάκη, τον μεγάλο αυτόν μπασκεμπολίστα, κυρίες και κύριοι. Του αρέσει, λέει, το πρόγραμμα. Θέλει να βάλουμε και λίγο Πολίνα. Να παίξουμε λίγο Πολίνα. Κάτσε να το βρούμε το... την Πολίνα την αγαπημένη μας. Θέλει το Κυκλοφόρησε. Να μην σου βάλω το Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες. Το Κυκλοφόρησε θέλει. Εντάξει, θα παίξουμε το Κυκλοφόρησε, κολλητέ μου. Έχω ετοιμάσει και τον Νίνο βέβαια, το Μέχρι Τέλους, και λίγο Αντώνη Ρέμο, το Μέχρι Τέλος του Κόσμου, γιατί το θυμήθηκα τώρα επειδή κολλάει έτσι με το όνομα. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Σάκη Ρουβά και Μαντό, οπότε μια χαρά προγραμματάρα και σήμερα. Περιμένουμε να ξεκινήσει και η Ευρωλίγκα, Αλέξανδρε. Πότε ξεκινάει? Την Πέμπτη, αύριο δεν ξεκινάνε, δεν ξεκινάνε οι αγώνες, νομίζω αύριο. Θα τα πούμε σε λίγο, που τα ξέρει η Μάνια αυτά, έτσι θα τα πούμε τα αθλητικά, σε λίγο αναλυτικά. Λένε πως...

0: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας εδώ στον κολλητό μου τον Φίλιππα, ο οποίος έχει κανένα, ξέρω, ένα καλό οφθαλμίατρο, άμα είναι να τον στείλω. Να σου κλείσω ένα ραντεβού, κολλητέ μου Φίλιππα, να πας να κάνεις ένα τσεκ. Δεν ξέρω τώρα, κάτι πρέπει να έχεις τώρα. Πρεσβειοπία, μοιοπία, αστιγματισμό, καταράκτη. Δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να έχεις. Πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν βλέπεις καλά. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, με ρωτάει εδώ ο κολλητός μου ο Φίλιππας αν θα πάμε στο τσίρκο. Να πάμε, κολλητέ μου, στο τσίρκο, εννοείται. Κάνα μήνα θα είναι εδώ. Θα δώσω προσκλήσεις και άλλες σε λίγο. Μετά τις 8.30 δηλαδή, όπως έδωσα και προηγουμένως στο Instagram. Θα δώσουμε άλλη μια διπλή πρόσκληση για να πάτε να δείτε το τσίρκο και θα σας πω και περισσότερα για το τσίρκο. Ο κολλητός μας εδώ έχει τρελαθεί, ο Αλέξανδρος, με τα τραγούδια που παίζουμε. Περιμένουν όλοι για να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε που θα ξεκινήσει αύριο η Ευρωλίγκα. Εν τω μεταξύ, να το ξαναπώ για άλλη μια φορά, ο Ολυμπιακός έχει καταπληκτική ομάδα και φέτος. Η αλήθεια είναι αυτή. Και όχι μόνο φέτος, είπα και φέτος και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και φέτος, όπως και πέρσι πήρε την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός, και φέτος όπως και τα προηγούμενα 3 χρόνια, είναι μια σταθερή, πολύ καλή ομάδα με πάρα πολύ καλούς παίκτες. Αυτό έχω να πω για τους φίλους εδώ ακροατές που λένε διάφορα. Ο Ολυμπιακός έχει καλή ομάδα. Θα δούμε λοιπόν, θα προσπαθήσουν και οι υπόλοιπες ομάδες τώρα που θα ξεκινήσει και η Ευρωλίγκα. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί, θα προσπαθήσουν και οι υπόλοιπες ομάδες να δουν εάν θα τα καταφέρουν. Η αλήθεια είναι αυτή. Να, μου στέλνουν όντως όλοι μηνύματα.

Τετάρτη με λίγο περίεργο τον καιρό. Πώς να το πω, δεν θέλω να πω ότι είναι χειμωνιάτικος. Θα πω ότι είναι φθινοπορεινός ο καιρός και αυτό μας αρέσει τέλος πάντων. Το καλοκαιράκι μας αρέσει περισσότερο, αλλά τέλος πάντων τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν με τις εποχές. Οπότε παίζουμε λίγο πάνω κιάμο και επιστρέφω σε λίγο, μείνετε εδώ.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Οχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
2: Η Σοφία.
3: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
2: Η Σοφία.
3: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
2: Η Σοφία.
3: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
2: Μα η Σοφία φυσικά.
3: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις. Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορεί να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Πέτσα μόλις. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.

Αγαπημένοι φίλοι, good morning. 08 και 36 ακριβώς. Πάντα εδώ ζωντανά, ημέρα Τετάρτη. Την καλημέρα μας εδώ στο Music Club 105,8. Να θυμίσω το Viber του σταθμού 69 70 11 10 58, 69 70 11 10 58. Το τηλέφωνο είναι το 28 13 78 88. Και να πάω στον κολλητό μας εδώ, τον coach τον Τουρλάκης, coach του Τουρλάκης, φανατικός ακροατής της εκπομπής, και αυτός βέβαια και όλη η ομάδα εκεί και όλα τα παιδιά, μικροί μεγάλοι δηλαδή, που ασχολούνται εκεί στην σχολή και μαθαίνουν πολεμικές τέχνες. Και λέει, καλημέρα μου, λέει, κολλητέ μου, καλημέρα. Βροχερές καλημέρες. Εντάξει, συμβαίνει και αυτό τώρα, μια ψυχάλα έκανε τώρα, ηρεμήστε, δεν υπάρχει τώρα. Θέλουμε, μου λέει, λίγο ζικ-ζακ αφιερωμένο στους φαν των 90s και στη γυναίκα μου που τα ξέρει όλα τα τραγούδια. Wow. Θα παίξουμε λίγο ζικ-ζακ. Μου ζήτησε το θύμα της αγάπης. Εγώ διάλεξα όμως ένα άλλο, θεωρώντας ότι ταιριάζει αυτή τη στιγμή περισσότερο, και διάλεξα ότι θεωρώ ότι αυτό είναι αρκετά καλύτερο. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Αλέξανδρο και πάλι, που μου έστειλε ένα βίντεο τώρα εδώ μέσα από το αυτοκίνητο. Περιμένουμε και τα βιντεάκια σας μέσα από το αυτοκίνητο. Εδώ στην Αγία Βαρβάρα μου λέει, βρέχει ρε, τι κάνει αυτό τώρα, βρέχει, τι είναι. Μέσα στο σύννεφο λέει, συννεφιά, ο κολλητέ μου μια χαρά.

0: Music Club 105,8. Ανέβασε την ένταση. Ανέβασε την ένταση. Και τραγούδα μαζί του.
1: Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 9:20, 08 και 41 και 59 δευτερόλεπτα. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κωστή το Μαθιουδάκη, ο οποίος μας ακούει από την Αθήνα, από την Μαθιουδάκης Elevators, φανατικοί ακροατές της εκπομπής. Μου λέει καλημέρα αδερφέ μου, ο Κωστής και η ομάδα του θέλουν το 30-40 από τις μέλισσες. Θα σ' αγαπώ για πάντα. Και βάλε μας σε παρακαλώ λίγο αναβήσει, διότι περιμένουμε πώς και πώς να δούμε τελικά αν θα γίνει η συναυλία στο ΟΑΚΑ. Στο ΟΑΚΑ διάλεξε. Πού να πάει, πού να πάει αναβήσει να κάνει συναυλία. Περιμένουμε λέει πώς και πώς, γιατί έχουμε κλείσει εισιτήρια να πάμε. Δεν ξέρουμε λέει αν θα βρέχει. Δεν πειράζει, και αν βρέχει και αν δεν βρέχει. Τι είσαστε, από ζάχαρη είσαστε να λιώσετε? Δεν παθαίνετε τίποτα. Να πάτε εκεί να γουστάρετε, να ακούσετε την απόλυτη ελληνίδα στάρ, την Άννα Βύση, που τη γουστάρουμε και εμείς πάρα πολύ. Να θυμίσω το καινούριο site του σταθμού, www.musicclub1058.gr. Μπαίνετε, κλικάρετε, μας ακούτε. Πάρα πολλοί κόσμος μπαίνει και μας ακούει και από Ελλάδα αλλά και από εξωτερικό. Αυτή την ώρα από το εξωτερικό βλέπω αρκετό κόσμο από Πολωνία, από Αλβανία, από Μεγάλη Βρετανία, από Βέλγιο, από Αυστρία, από Ολλανδία, από Ηνωμένες Πολιτείες, από Γαλλία και από Γερμανία, και πάρα πολλοί κόσμος από Ελλάδα μέσω ίντερνετ, και είναι όλοι συντονισμένοι. Είναι πάρα πολύ εύκολο, εάν δεν έχετε κάποιο link, αν δεν ξέρετε κάποιο τρόπο να μας ακούσετε από το κινητό σας, κάποιο application και τα σχετικά. Μια απλή αναζήτηση κάντε στο Google ή στο chat GPT και λέτε πώς μπορώ να ακούσω το Music Club 105,8 live, και σας βγάζει κάποιο link όπου κλικάρετε και μας ακούτε και δεν χάνετε ποτέ τις επιτυχίες που παίζουμε 24 ώρες το 24ωρο εδώ στο Music Club 105,8. Ladies and gentlemen, επιστρέφουμε λίγο στην μουσική, παίζουμε λίγο μέλισσες για τον φίλο μας τον Κώστα.

0: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.
1: Να καλωσορίσουμε τον κολλητό μας εδώ πέρα, τον Μανώλη τον Φουρναράκη.
2: Τον ένα και μόνο.
1: Όπα, καλό στα ρόδα.
2: Και εγώ λέει ήρθα.
1: Ναι, στην ώρα σου, στην ώρα σου, 9 παρα 10, στην ώρα σου, βρέχει λέει, βρέχει, ναι. Δηλαδή κι άμα βρέχει δεν μπορείς να κάνεις, δηλαδή οι άνθρωποι... Πάλι δεν υπολόγισε την κίνηση. Οι άνθρωποι που δουλεύουν στις τράπεζες, που πρέπει να πάνε να χτυπήσουν κάρτες, που πάνε πρωί-πρωί, δεν τους πειράζει άμα βρέχει. Εσένα μόνο σε πειράζει που κάνεις εκπομπή στο ραδιόφωνο. Δεν μπορείς να έρθεις την ώρα σου, δηλαδή μια φορά δεν μπορείς να έρθεις.
2: Για βάλτε μια κάρτα εδώ.
1: Α, βάλουμε μια κάρτα. Να βάλουμε μια κάρτα.
3: Εχθές ήρθα.
4: Εχθές λέει ήρθα.
1: Τώρα θα μπουν οι κάρτες, να σε ενημερώνω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι τώρα
2: ναι,
1: που θα μπουν οι κάρτες. Έχουν μπει κάρτες, είπες. Έχουν μπει.
3: Ναι, άρχισα να χτυπήσω τη δικιά μου. Τι να κάνω.
1: Κατάλαβες.
2: Στον υπάλληλό σου φωνάζει, Μαργίση.
1: Στον υπάλληλό σου φωνάζει. Εμείς είμαστε εδώ διευθυντές, μας έχεις κατουρημένος.
3: Να μιλήσουν όλοι οι άνθρωποι που έχουν υπάρξει παλί μου, να δεις αν δεν υπάρχει καλύτερος εργοδότης. Πρέπει να βγω εργοδότης χρονιάς 21, 22, 23, περίμενε 24, 25 και φέτος 26. Πάρτα επίσης.
2: 15 χρονών έξω μαγαζί αυτή.
3: Όχι, 6 χρόνια είναι. 6 χρόνια.
1: Ναι, αλλά τα πρώτα 2-3 χρόνια δεν είσαι υπαλλήλος.
3: Και μου ισχύει. Είχα όμως τον Έγκα. Μισό λεπτό, είχα τον Έγκα όμως συνέτερο. Όχι. Είχα συνέτερο.
1: Αφού λέει, πώς το πέργο, εδώ τη χρονιά. Και αυτή δεν έχει υπαλλήλους. Έτσι κοροϊδεύετε τον κόσμο, τα ίδια λέτε και στα μηνύματα. Όταν σας στέλνει κανένα μήνυμα και πάει να σαλιαρίσει μαζί σας, εσείς οι γυναίκες τα ίδια λέτε.
3: Δεν ξέρω τι λες. Εγώ δεν απαντάω ποτέ, δεν ξέρω τι λες.
1: Έτσι κοροϊδεύουνε. Τα βλέπεις.
2: Έτσι
1: κοροϊδεύουν όλες.
2: Τα καλύτερα παιδιά.
3: Ναι, τα καλύτερα παιδιά. Ναι, γιατί όλοι στέλνουν μηνύματα στο Instagram με τρομερά άγνες προθέσεις. Είναι όλοι Παναγίες και τόσο καλά παιδιά.
1: Τι θέλετε, γιατί θέλετε αλλιώς να σας στείλουμε μήνυμα? Θέλουμε μήνυμα για να κάνουμε μια σχέση, μια τέτοια θέλουμε.
3: Ναι. Το 99% όπου στέλνει μήνυμα στο Instagram θέλει να κάνει σχέση, να κάνει σπίτι, παιδί, να αγοράσει εξοχικό στη Μύκονο και να πάρει SUV με ISOFIX. Με δουλεύεις, ακόμα δεν έφτασα. Με δουλεύεις. Άμα πια.
1: Μου μάθει και
3: εδώ μέσα.
1: Το ISOFIX.
3: Βεβαίως και το έμαθα το ISOFIX, γιατί όταν άλλαξα αυτοκίνητο πήγα πίσω και στο παπακαλιάτι τα φιλιά μου να στείλω. Πήγα, λέω, να ανοίξουμε το προπαγκάζ. Πόσα λίτρα είναι, χωράει το καρότσι. Λέω, ISOFIX, έχουμε και τα καθίσματα. Σου δίνω το λόγο τη τιμή μου, αυτά ρώταγα.
1: Πιο παλιά η Μάνια όταν πήγαινε να πάρει αμάξι ρωτούσε και έβλεπε αν είναι το κάθισμα το πίσω μέρος να είναι φαρδί. Για να χωράει να.
3: Και τώρα δεν χρειάζεται να ρωτήσω, γιατί SUV.
1: SUV. Βέβαια, από το παπακαλιάτι, από πού θα πήγαινε να το πάρει.
3: Κάνω.
1: Του Γιώτα, την καλημέρα μας εδώ.
3: Καλημέρα είναι φανατική.
1: Φανατικοί ακροατές της εκπομπής. Στον κύριο Γιάννη, από εγώ, από μένα εδώ, αδερφός.
3: Και από μένα, στον κύριο Γιώργο, από μένα εδώ.
1: Εγώ έπαιξα στα πάρτι τους, να ξέρεις.
3: Ναι, όταν πήγαινα εγώ στα πάρτι του παιδιού του.
1: Ηρέμησε,
3: μωρέ.
1: Ηρέμησε.
3: Δεν ήξερες πού ανοίγει λάμπα.
1: Την καλημέρα μας εδώ στον κολλητό μας, τον Στάθη, τον Καραταράκη, τον κολλητό μας. Με το που ξεκινάει εδώ η εκπομπή μας στέλνει κατευθείαν μήνυμα. Με το που έρχεται η Μάνια, τρελαίνεται με τη Μάνια.
2: Αδερφός.
1: Αδερφός, Νάγια, αδερφός.
2: Αδερφός.
1: Πρώην αδερφός εδώ του.

0: Αγαπημένοι φίλοι, ladies and gentlemen, αγαπημένοι ακροατέ, να στείλω την καλημέρα μας εδώ στη φίλη μας την Ελένη, η οποία μου έστειλε μήνυμα, μου λέει χαιρετίσματα στο Μανώλη, το Μάνο, από τον Κώστα, τον Μακρυγιοργάκη.
1: Ναι, ναι, τα φιλιά μου.
0: Τα φιλιά μας, να του πείτε τα φιλιά μας. Να παίξουμε λίγο Άντζελα Δημητρίου. Να το αφιερώσουμε πάρα πολύ αγάπη στο φίλο μας τον Νίκο, ο οποίος είναι φανατικός ακροατής εκπομπής, από τις 7 η ώρα το πρωί μου στέλνει μηνύματα, ο αδερφός μου εδώ ο Νίκος. Εσύ να τα βλέπεις μάνια που έρχεσαι εδώ 9 η ώρα και χασμουριέσαι. 9 η ώρα χασμουριέσαι.
2: Δεν χασμουριέμαι επειδή νιστάζω. Ψήλωσέ μου το αυτό γιατί δεν σε ακούω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν χασμουριέμαι επειδή νιστάζω. Εκεί είμαι, καλά είμαι. Χασμουριέμαι επειδή έχω μάτι.
0: Α, μάτι!
2: Είναι μάτι αυτό.
1: Είναι.
2: Μάτι, διότι εγώ.
1: 24ωρο.
2: Ναι, διότι εγώ για να έρθω από το πάρκινγκ, γιατί πάρκαρα στο μαγαζί μου σήμερα, μέχρι εδώ πέρασα τον κόσμο.
0: Και σε είδανε, σε είδανε.
2: Και με είδανε και με μαθιάξανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παναγιώτη, να ξέρει τη μάνια,
0: ναι, ναι,
1: ανοίγει το στόμα τη για δύο λόγου. Για να φάει, για να χασμουριστεί.
0: Ναι, συμφωνώ!
2: Όχι, όχι, όχι, και για να μιλήσω.
0: Α, και για να μιλήσει, ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ναι.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
3: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
5: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
4: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
5: Άρε Ζήνονα.
4: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
6: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
7: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
8: Smartphone Xiaomi Redmi Note 17, χωρητικότητας 128 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26, χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air, με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP, μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας, με εκπτώσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
7: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
10: Ποιος είναι?
11: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
10: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
11: Εννοείται.
10: Μήπως έχει και social media.
11: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
2: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Thermit. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
12: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Μία προσφορά από το eFood.
15: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, παίξαμε 2-3 μάλλον τραγούδια στο ξεκίνημα μέχρι να βγούμε μετά το break. Βάλαμε λίγο Αντώνη Ρέμο μέχρι το τέλος, Γιώργο Σαμπάνη αν δεν έρθεις εσύ και Μιχάλη Χατζηγιάννη αν δεν κοιτάζω σένα. Και επιστρέψαμε με τη Μάνια την Δανδουλάκη στο πρωινό μας εδώ που ήρθε στην ώρα της, η κοπέλα 9 και 10.
2: Δεν ήρθε 9 και 10.
1: Και τον Μανώλη το Φουρναράκι, ο οποίος.
2: Ήρθε νωρίτερα σίγουρα.
1: Άλλοι κάνουν εκπομπές, αλλωνών στέλνουν μηνύματα και λένε χαιρετίσματα. Ό,τι να, δηλαδή αντί να πούνε εδώ στον παρουσιαστή, στον κεντρικό παρουσιαστή, καλημέρα κολλητή μου, λέει καλημέρα, λέει στο Μανώλη το Φουρναράκι, λέει τον τάδε.
2: Και θα μας πάρει τη δουλειά αυτός στα τελευταία.
1: Εντάξει,
2: τα ξέρω εγώ αυτά.
1: Εντάξει, έχει φιλίες.
2: Ναι, ναι, έλα εσύ, έλα. Έτσι ήρθα κι εγώ. Έλα και θα τα πούμε μετά από ένα εξάμηνο.
1: Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970111058 που περιμένουμε τα μηνύματά σας. Εννοείται ότι περιμένουμε τα μηνύματα. Και στο Instagram της Μάνιας είναι Δανδουλάκη κάτω Παύλα Μάνια, αλλά και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8, αλλά και στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι Music Club 105,8 και DJ Παναγιώτης Μάρτης. Μάνια, θέλω να μου πεις το εξής: θα γίνει συναυλία της Άννας Βύση το Σάββατο ή θα ρίχνει καρέκλες?
2: Κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό το έργο δεν μπορεί να μεταφερθεί, παιδιά. Δηλαδή θεωρώ θα γίνει με βροχή και θα είναι νούλα.
1: Όταν λες νούλα, πατάτα.
2: Πατάτα.
1: Α, πατάτα.
2: Δηλαδή όλη αυτή η διοργάνωση, πώς πιστεύεις ότι μπορεί να μεταφερθεί και πότε, ας πούμε, που να μην βρέχει? Αφού από εδώ και πέρα.
1: Δεν ξέρω. Καταρχήν, το σίγουρο είναι ότι για να ετοιμάσουν μια τέτοια μεγάλη υπερπαραγωγή.
2: Είδαν τα μερομήνια, τι.
1: Παράδειγμα που είναι το Σάββατο, δεν πάει. Δεν ξεκινάνε να τη στήσουν την Παρασκευή. Αυτοί έχουν ξεκινήσει να τη στήσουν ένα μήνα τώρα.
2: Βέβαια, δεν νομίζω ότι βλέπουν τον καιρό από τα ίδια site που το λέω εγώ εδώ. Δηλαδή θεωρώ θα πρέπει να το προβλέψουν.
1: Ποιο να προβλέψουν?
2: Τον καιρό, ρε φίλε.
1: Okay, άκουσε με. Ο καιρό είναι.
2: Μπαίνουν μετέω και βλέπουν τον καιρό για να φτιάξουν τα βλέμματα.
1: Πού να μπαίνουν, δηλαδή.
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι έτσι.
1: Το πιο αξιόπιστο για τον καιρό, Μάνια, είναι το μετεωρολογικό, όπως το λένε εδώ, το αεροδρόμιο. Πώς το λένε αυτό. Ναι. Ο πύργος ελέγχου. Δεν έχει κάτι άλλο. Οποιοδήποτε και να είναι, μια εβδομάδα, 10 μέρες σου προβλέπει τον καιρό. Δεν σου προβλέπει τον καιρό 8,5 μήνες μετά. Δεν είμαστε εδώ πέρα. Λος Άντζελες.
2: Δύσκολο όμως, δύσκολο. Και να μου πεις τι να το κάνω εκεί πέρα, το κλείσω το αεροστεγός. Δεν γίνεται.
1: Θεωρώ ότι όταν θέλεις να κάνεις κάτι τόσο μεγάλο, λέω τώρα εγώ με το μυαλό μου, πηγαίνεις σε έναν κλειστό χώρο που να μην
2: πάνε,
1: έχει.
2: Ρε φίλε.
1: Να πάει στο ΟΑΚΑ το κλειστό, όχι το ανοιχτό.
2: Γιατί βιάζει τόσο κόσμο το ΟΑΚΑ, δεν ξέρω.
1: Βάζει, δεν ξέρω πόσο βάζει το ανοιχτό, δεν ξέρω για πόσο κόσμο. Εκεί μιλάμε για 100.000 κόσμο, α πούμε.
2: Φέρα,
1: δεν ξέρω πόσο έχει. Το ΟΑΚΑ βάζει 25.000, 22, πόσο βάζει, 28.000, δεν ξέρω. Να έκανε τρεις συναυλίες.
2: Καλημέρα, κολλητούλη μου. Τελεία. Ήθελα να σε ρωτήσω πόσο κόσμο χωράει το ανοιχτό ΟΑΚΑ και αντίστοιχα το κλειστό ΟΑΚΑ. Ερωτηματικό.
1: Το κλειστό πρέπει να χωράει 28, 25, 20, 22 και το άλλο είναι 100, δεν ξέρω, 80. Να κάνει τρεις συναυλίες.
2: Καλημέρα, κολλητούλα μου, λέει το τσάτ.
1: Ναι, ναι, τρελό. Ό,τι τρελείς εσύ είναι για το τσάτ.
2: Έλα,
1: ναι,
2: μεγάλη διαφορά, παιδιά. Το Ολυμπιακό στάδιο, το ανοιχτό, χωράει περίπου 70.000. Είναι ναι. Μέγιστη διαμόρφωση. Εγώ σου λέω σίγουρα η Βύση θα βάλει παραπάνω.
1: Τα 70, γιατί δεν λέει για καθήμενο. Δεν λέει ότι θα βάλουν και μέσα στον καζόν και τα λοιπά.
2: Πολύ περισσότεροι θα είναι.
1: Ναι.
2: Και το κλειστό ΟΑΚΑ είναι 20 γκάλι, αυτό λε. Κλείνω, λέει,
1: ναι,
2: κλειστό, Γκάλι,
1: όχι, ναι, όχι, το εσύ, άλλο είναι αυτό που λες. Το στάδιο Νίκος και Φιλίας είναι αυτό το Νίκος Γκάλης.
2: Μου γράφει κλειστό ΟΑΚΑ Νίκος Γκάλης.
1: Δεν είναι αυτό, τέλος πάντων, ναι, παρακάτω.
2: Τες πάγραφε 20.000.
1: Και το ΟΑΚΑ το άλλο και αυτό.
2: Μου λέει 4 φορές περισσότερο.
1: Να κάνει 4 συναυλίες, ρε φίλε.
2: Μάχεσαι. Κάθε μέρα το Αγιάννη θα είναι.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Κάτσε, τι κάνε τώρα να κάνει συναυλία με τη βροχή. Τι να σου κάνω τώρα εγώ. Υπομονή, ρε φίλε. Με τον καιρό δεν τα βάζει κανένα τώρα, το έχουμε ξαναπεί.

0: Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 09 και 18. Παίξαμε λίγο ζιγζάκ το ένιγμά μου.
2: Ένιγμά μου, ένιγμά.
3: Και θέλω να μιλήσουμε για τις δουλειές του σπιτιού. Το αποφάσισα.
1: Και πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για τις δουλειές του σπιτιού που λέει η Μάνια η Δανδούλοβιτς.
3: Είχα εγώ μια συζήτηση και άκουγα.
1: Η Ρωσίδα συμπαρουσιάστρια που έχω εδώ στην εκπομπή.
3: Τι γελάς, ρε, δεν μοιάζω.
1: Με Ρωσίδα σίγουρα.
3: Τα χάλια σας.
1: Δεν θέλω να μιλήσω, να πω για την ωραιότερη γυναίκα που κυκλοφορεί εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Πάλι για μένα θα λέμε.
1: Όχι, όχι, όχι. Ξέρει, Μάνια. Εσύ ξέρεις, σου έχω πει ποια είναι. Κατά την άποψή μου, βέβαια. Η γυναίκα μου εννοείται. Μετά τη γυναίκα
4: μετά
1: μου.
4: Μετά τη γυναίκα.
1: Η δεύτερη. Μια και είπες Ρωσίδα τώρα το θυμήθηκα. Τέλος πάντων, μετά θα σου πω.
3: Α, ναι.
4: Ξέρω.
3: Κατάλαβα.
1: Ποια ξέρετε εσύ.
3: Μα με έχεις μπερδέψει τώρα, ξεκίνησα από κάτι άλλο. Φτάσαμε στη Ρωσία, στη Μόσχα. Έχω διάσπαση προσοχής.
1: Πολύ ωραία.
3: Έχω διάσπαση.
1: Πολύ ωραία. Τέλος πάντων, για πες τώρα, ναι.
3: Ναι, που λες. Είχαμε μια συζήτηση, λέω.
1: Μα αυτήν έπρεπε να κάνω εκπομπή. Τα λέει και ωραία, αλλά ντάντα, βάριτσο.
3: Πώ είχαμε ρί. Αιδιαστική. Ψυχαμένη.
1: Έλα για παιδιά.
3: Σε τι κόσμο μεγαλώνουν τα παιδιά.
1: Πες για τις δουλειές τώρα, έλα, ναι.
3: Ναι, επειδή την είχα πρόσφατα αυτή τη συζήτηση με το πού ξέρω εγώ να κάνω αυτό, πού ξέρω εγώ να κάνω και μισθά, πού ξέρω εγώ να βάζω πλυντήριο, πού ξέρω εγώ να σιδερώνω, πού ξέρω εγώ να κάνω μουσακά. Πιστεύετε ότι οι γυναίκες έχουν μάνιουαλ στον εγκέφαλο και γεννιούνται, ας πούμε, από το μευτήριο και ξέρουν να τυλίγουν ντολμάδες και να κάνουν παστίτσια?
1: Ναι, αυτό πιστεύω.
3: Αυτό πιστεύεις.
1: Ναι. Ναι, γιατί σας έχουν μεγαλώσει σωστά,
3: ναι,
1: οι μητέρες σας ή πεθερές μας.
3: Το θέμα είναι ότι έχουν μεγαλώσει λάθος εσάς οι μητέρες σας, ναι, οι πεθερές μας. Ναι. Κατάλαβες.
1: Λάθος.
3: Εκεί γεννιέται το πρόβλημα. Τα λέγω της γιαγιάς μου και τον πατέρα μου, θα σας πω. Τον πατέρα μου. Που έχει φτάσει 60 χρονών και δεν ξέρει να βάλει πλυντήριο. Είναι δυνατόν.
1: Ο πατέρας σου.
3: Βεβαίως.
1: Εντάξει.
3: Καλημέρα, παπά.
1: Καλημέρα. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, ρε σημαίνει. Τι σημαίνει όμως ότι επειδή δεν ξέρει να βάλει πλυντήριο, δηλαδή εμείς δηλαδή πρέπει να είμαστε όλη μέρα στη δουλειά το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ πέρα.
3: Λες, ρε, γύμνος, άλιακα.
1: Διπλές δουλειές.
3: Γιατί εγώ δεν κάνω, ρε, τρεις δουλειές? Τι εννοείς?
1: Ναι, 800 δουλειές.
3: Εγώ δεν έρχομαι εδώ το πρωί, μετά δεν πάω στο Μανιντή, δεν πάω στο MD, δεν φεύγω 8 ώρα το πρωί από το σπίτι μου και γυρνάω 10 το βράδυ. Τι είναι αυτό που λες?
1: Τέλος πάντων, η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols. Η αλήθεια είναι, βρίσκεται πάντως κάπου στη μέση.
3: Η αλήθεια βρίσκεται στο ότι βαριέστε να κάνετε δουλειές.
1: Δεν βαριόμαστε, ναι. Όλοι μέρα τα κοπέλια έχουμε. Εμάς μας λέει ότι βαριόμαστε.
3: Να με παράτε με τα κοπέλια και το. Όποιοι δεν έχουν κοπέλια, ρε, τι κάνουνε?
1: Όποιοι δεν έχουν κοπέλια.
3: Πριν κάνεις παιδιές, τι έκανες?
1: Τα πάντα. Σκούπισμα, σφουγγάρισμα, πλυντήριο. Με ένα πλυντήριο ρούχων δεν με αφήνει να βάζω, γιατί τα βάζω όλα ανακατεμένα. Πού το πρόβλημα, ρε φίλε, όλα δεν θα πληθούν? Δηλαδή, άμα είναι κίτρινα, άσπρα, ροζ.
3: Που κάνετε επίτηδες λάθος στις δουλειές για να σας πούμε, ας το στο κομμάτι για να πάει, θα το κάνω εγώ. Αυτό είναι άλλο, γιατί είστε πονηροί. Είστε πονηροί.
1: Δεν τα κάνουμε γι' αυτό.
3: Ναι.
1: Σου απαντώ, σου απάντησα, προσπάθησα να σου εξηγήσω.
3: Δηλαδή, κατά λάθος μπορεί να βάλει λευκά με φούξια.
1: Ρε φίλε, το καταλαβαίνω ότι μπορεί να χαλάσουν τα ρούχα, ξεβάχουν κτλ. Αλλά όταν είναι, λέω τώρα για παράδειγμα, το 99,9% από τα ρούχα μου είναι όλα μαύρα.
3: Ναι, το ξέρω.
1: Εντάξει, και φορά όταν στο σπίτι για πιτζάμα, εγώ δεν έχω πιτζάμα, φορά κάτι βερμούδες αυτές τις καλοκαιρινές, και είναι μπλε, κίτρινες, δεν ξέρω κι εγώ. Δηλαδή, άμα βάλω τις βερμούδες μαζί με τα μαύρα, που και βάζω και τα παπούτσια, γιατί πρέπει να καθαριστούν τα παπούτσια. Πού είναι το πρόβλημα, ρε φίλε,
3: παιδί.
1: Παπάθει τίποτα κανένα.
3: Τα παπούτσια με τα ρούχα σου.
1: Βέβαια, πρέπει. Πώς θα καθαρίσουν τα παπούτσια να είναι πεντακάθαρα.
3: Άλλη πλήση.
1: Τι άλλη πλήση τώρα, καταλώνουμε νερά και υγρά και.
4: Όλα μέσα.
3: Χιτάν, χιτάν.
1: Και βάζω. Με άβατα.
3: Αηδία.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
4: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
5: Η Σοφία.
4: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
5: Η Σοφία.
4: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκίνηση?

0: Κρητική.
1: Η Σοφία.
0: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
1: Μα η Σοφία φυσικά.
0: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
2: Όταν λέτε το ναι, όταν ακούγεται το πρώτο γέλιο, η μουσική κάνει τη στιγμή. DJ Μάνος Φουρναράκης. Γάμοι, βαφτίσεις, με στυλ, κέφι και σωστό ρυθμό. Εσείς ζήστε τη στιγμή. Τη μουσική την αναλαμβάνω εγώ. Τηλεφώνησε τώρα στο 6934 554900 και κλείσε το δικό σου event.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate. 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Κωνσταντίνα και Άρτεμις. Τρελές. Για βέσιμο. Music Club 105,8.
1: Διότι τρέλα δεν πάει στα βουνά, κυρίες και κύριοι, πάει σε αυτόν εδώ το ραδιοφωνικό σταθμό. Κωνσταντίνα και Άρτεμις, τρελές για δέσιμο. Εδώ μαζί σας. Good morning,
2: γεια σας,
1: φιλενάδα.
2: Γεια σας. Και είσαστε και πολλοί και άλλοι τρελοί έξω, δηλαδή.
1: Για το Μάρτι, λες.
2: Όχι.
1: Όταν μπορεί μα. Ο Παναγιώτης δεν είναι καθόλου τρελός. Μα γιατί το λες αυτό τώρα, ρε Άρτεμις, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Έχει και αρχηγό εδώ το σύστημα.
1: Τη Μάνια. Τι γέλιο που έχουν το πρωί όταν τσακώνονται. Εν τω μεταξύ, ξέχασα να το σχολιάσω χτες. Κάτσε, γιατί δεν έχω πάρει τηλέφωνο τον κύριο Μάρτη. Είμαι τις προάλλες στο κομμωτήριο και μια στιγμή, τι να που σηκώνομαι και μου έχει βάψει Ντορίνα τα μαλλιά μου, ωραία, κοιτάζουμε στους καθρέφτες. Λέω από δύο κοπέλες και γελάνε. Λέω τι γελάνε ρε αυτές. Και μου φωνάζει μια και μου κάνει έτσι: Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνα, λέω τι. Λέει ο Μάρτης τώρα στο ραδιόφωνο, έδινε λέει στον αέρα το τηλέφωνό σου. Λέω, έδωσε το τηλέφωνό μου. Λέει, ναι, ξεκινούσε, έλεγε λίγο τους αριθμούς. Αλλά τον διέκοψε ευτυχώς η Μάνια. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να δίνει και, και τον αριθμό μου, το κινητό μου τηλέφωνο στον αέρα. Κατάλαβες. Γι' αυτό έχω κάτι περίεργη σαν απάντηση τώρα τελευταία. Άρε Μάνια, πάλι καλά που είσαι και εσύ να βάζεις μία τάξη εδώ.
2: Και να μην ήταν τρελή καημένη τώρα.
1: Στο τρελάνε.
2: Την έχει τρελάνει έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Τι ωραίος καιρός.
1: Πάρα πολύ ωραίος καιρός. Χτες το απόγευμα έπαιζα 3 ώρες beach volley στον Καρτερό με 25 βαθμούς Κελσίου. Και 5 ώρα τα ξημερώματα ξύπνησα από την πολύ δυνατή βροχή. Τι ήταν αυτό το πράγμα.
2: Πάρα πολύ δυνατή βροχή, όντως. Εγώ χθες να σου πω την αλήθεια μου. Πήγα και έτρεξα στο κούλε. Ξεκίνησα την Αλικαρνασσό.
1: Το είδες κι εσύ αθλητισμό χθες.
2: Δεν ήμουν η μόνη. Δεν περνούσε. Δεν περνούσε το
1: κόσμο. Μα και στην παραλία είχε κόσμο χθες που πήγα, εγώ δεν κατάλαβε.
2: Λες και ο κόσμος φοβόταν ότι σήμερα θα χάσει τη δραστηριότητα.
1: Γι' αυτό. Πήγαμε κι εμείς για beach χθες. Μα γι' αυτό πήγαμε.
2: Λοιπόν, η Πέμπτη Παρασκευή νομίζω ότι είμαστε OK, θα το ξανακάνουμε.
1: Εντάξει, αυτή είναι η κλιματική αλλαγή. Δηλαδή χθες χαρά Θεού και μετά ανεροποντή τρελή τόσο πολύ που δεν έπαιρνε μπροστά και το μηχανάκι ήρθα με τα πόδια. Να τα λέμε κι αυτά.
2: Αυτό κι αν είναι άθληση.
1: Πολύ έχω πολυαθληθεί τώρα τελευταία, κάτσε να ακούσουμε ένα ρόκο.
2: Αθλητικό πανόραμα.
3: Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος κι αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: ήθελα να ακούσω λίγο Στέλιο Ρόκο. Χειροκροτήστε με. Ωραίο, ωραίο αφιέρωμα και με Ιουλία Καλυμάνη. Στέλιος Ρόκος, φοβερός, μοναδικός. Ξέρετε ότι είναι από τους αγαπημένους μου. Και όταν αλλάζει ο καιρός, πάντα το Ρόκο σκέφτομαι. Ναι, δεν ξέρω γιατί, ναι. Όταν βρέχει. Έδωσε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη στη Σταματίνα Τσιμτσιλή και στο Happy Day με την πρεμιέρα κιόλας. Όπου πήγε η Σταματίνα στην Λίμνο και βρήκε τον Στέλιο Ρόκο. Γιατί ο Στέλιος Ρόκος εκεί μένει τα τελευταία χρόνια, στο σπίτι του, το οποίο πραγματικά είναι στη μέση του πουθενά, ρε φίλε. Είχαν κάνει πλάνα με drone. Ορίστε. Και έβλεπε το σπίτι, το εξοχικό του Ρόκο, που δεν είναι πια εξοχικό, είναι η μόνιμη κατοικία του. Και πάθαινε σοκ με τα σκυλιά του. Με τη Λελέ του, φυσικά, την αγαπημένη του σύντροφο. 16 χρόνια είναι με τη Λελέ. Από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του showbiz. Με το Ρόκο να τον βλέπει με το ποδήλατό του, να κάνει βόλτε στην παραλία, να φτιάχνει αυτά τα γλυπτά τα ξύλινα, γιατί είναι και καλλιτέχνη. Είπε πάρα πολλά ο Στέλιος Ρόκος. Μου άρεσε πολύ η συνέντευξη που έδωσε στην Σταματίνα Τσιμτσιλή. Και μάλιστα είπε, όταν τον ρώτησε η Σταματίνα αν ζηλεύει, είπε: δεν ζηλεύω. Ξέρεις αυτά που λένε κλασικά όλοι οι άντρες, δεν ζηλεύουν, ναι. Απλά δεν του αρέσει, λέει, η γυναίκα να ντύνεται πρόστιχα. Να σέβεται, λέει, τον εαυτό της. Άκου το Ρόκο. Δηλαδή στάθηκε στο ντύσιμο της γυναίκας. Η οποία, λέει, σύντροφός τώρα είναι μια πολύ σεξι γυναίκα. Πάρα και πολύ όμορφη.
1: Πάρα πολύ.
0: Εντάξει, γελούσε και η Λελέ, τι να πει. Δεν το περίμεναν τόσο πουριτανός ο Ρόκος, είναι.
1: Μήπως τη τάπε στον αέρα και δεν τη τα πει ιδιωτικά, δεν ξέρω.
0: Μα δεν νομίζω να ντύνεται. Δεν ξέρω στην αρχή, ίσως και να ντυνόταν κάπως η Λελέ όταν γνωριστήκαν. Τώρα όμως έχει πολύ παντελόνι και κίνη.
1: Είναι,
0: δηλαδή,
1: ένα πολύ όμορφο κορίτσι. Ναι. Έχει όλα τα φόντα να ντυθεί πραγματικά όπως θέλει. Πραγματικά όμως. Είναι με το Στέλιο Ρόκο, δεν το κρύβει το κορίτσι.
0: Πολλά χρόνια, ναι.
1: Στέλιο μου, δεν έχεις τίποτα καταρχήν να έχεις στο νου σου. Τίποτα. Το κορίτσι είναι ένα φανταστικό κορίτσι. Ας τι να το χαρεί.
0: Μίλησε και για τα αδέλφια του. Έχει χάσει και τα δύο του αδέλφια.
1: Απίστευτο, Στέλιο Ρόκο.
0: Απίστευτο, παιδιά. Απίστευτο. Για την περιπέτεια που είχε τότε που πήγε το ελικόπτερο και τον πήρε από τη Λίμνο. Που είχε πάθει. Είχε πάθει καρδιακό τότε. Είχε πάθει έμφραγμα, νομίζω, Στέλιο Ρόκο. Μίλησε για όλου και για όλα. Ήταν μια φοβερή συνέντευξη, παιδιά, και για το Μαζονάκι μίλησε φυσικά. Αναφέρθηκε και στον Γιώργο Μαζονάκη και το θάνατό του. Είπε ότι σχολίασε κιόλας ότι είναι άδικο να σχολιάζουν καλλιτέχνες που δεν πήγαν. Δηλαδή, λέει, ούτε εγώ πήγα στην κηδεία, λέει, και ούτε θα πήγαινε, γιατί είναι και κάποιοι άνθρωποι που δεν αντέχουν, παιδιά, τις κηδείες. Δηλαδή, δεν είναι συνειδητή επιλογή να απέχουν από αυτά. Και μάλιστα το τόνισε ο Στέλιος Ρόκος. Δηλαδή, είπα να πει ότι δεν στεναχωρήθηκα. Δεν μπορώ, λέει, να πάω σε κηδεία γενικότερα. Πόσο μάλλον να πήγαινα στο Μαζονάκη. Ήταν πολύ ωραίο, εκπληκτικό και ξεκινάει Θεσσαλονίκη, να ξέρει. Στέλιος Ρόκος, και ετοιμάστε να αποχωριστεί την όμορφη Λίμνο του για πολύ λίγο, για να πάει στις εμφανίσεις του. Αυτά. Πες μας για την Γκάλ Κορ, εσύ, Άρτεμις.
1: Να πω, βέβαια, στα πεζά Ηρακλείου, Σούπερ Πούμα, δεν χρειάζεται, είτε έχει ήλιο είτε έχει βροχή, η Κάλκο είναι εκεί και σας περιμένει. 2816-0088-88, τα πάντα στο χώρο του αλουμινίου και όχι μόνο, βέβαια. Εσείς που φτιάχνετε σπίτι, ξενοδοχείο και θέλετε να περιποιηθείτε τον χώρο σας, θα απευθυνθείτε στην Κάλκο.
0: Στους ειδικούς. Music Club 105,8.

0: 6.000 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
1: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
2: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20% έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Σκανδινέβια.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστροφή με το ψεύτη από Κατερίνα Λιόλιου. Τι κομματάρα είναι αυτό, δηλαδή αυτό το κορίτσι μας εκπλήσει.
1: Έπρεπε πρωταπηλιά όμως να το βγάλει.
0: Το έχω πει εγώ. Τι να κάνουμε, τα έβγαλε πιο νωρίς για να είναι μεγάλη επιτυχία μέχρι την πρωταπηλιά που ήδη έγινε viral το τραγούδι αυτό. Με το που ακούστηκε. Λοιπόν, δεν είναι όμως πρωταπηλιά, δεν είναι ψέματα, είναι αλήθεια. Σήμερα θα κληρώσουμε μία εξάμηνη υποτροφία από τα φροντιστήρια αγγλικών So Easy, τα οποία κλείνουν τα 4 χρόνια λειτουργίας τους και το γιορτάζουν παρέα με το ραδιόφωνο μας. Έδωσαν το πρωί η Μάνια και ο Παναγιώτης μία υποτροφία. Θα δώσουμε και εμείς άλλη μία σε πολύ πολύ λίγο. Οπότε τι κάνεις εσύ? Μπαίνεις στη σελίδα μας στο Facebook, κάνεις ένα like στο post του διαγωνισμού. Άντε κάνεις και κανένα σχόλιο άμα θέλεις. Γιατί σε περίπου μία ώρα θα κάνουμε την κλήρωση να δούμε ποια τυχερή μανούλα ή ποιος τυχερός μπαμπάς θα κερδίσει την υποτροφία αυτή για το παιδί του. Εξάμηνη υποτροφία λοιπόν στα φροντιστήρια αγγλικών So Easy. Επιλογή τμήματος, το έχουμε πει ότι θέλετε εσείς ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Senior A και B, Junior A και B, Pre-Junior. Εξασφαλίστε τη θέση του παιδιού σας λοιπόν στα So Easy, γιατί υπάρχουν και περιορισμένες θέσεις.
1: Λοιπόν, να πούμε λίγο για τις τηλεθεάσεις. Ότι κονταροχτυπιούνται πάρα πολύ και στο πρωινό και στο πιο πρωινό και στο μεσημεριανό. Κοίταξε, γίνεται τώρα ένας χαμός. Ο κόσμος προσπαθεί να
0: επιλέξει. Ναι, γιατί τώρα ξεκινήσαν στην ουσία.
1: Δηλαδή πέρσι ήταν πιο ξεκάθαρα. Τώρα όμως πραγματικά, επειδή η υπόθεση του Μαζονάκη, να ξέρεις ότι σε ό,τι ζάπηκα έκανα, είχαν διαφορετικό θέμα. Η ίδια υπόθεση, διαφορετικοί καλεσμένοι, διαφορετική οπτική, διαφορετικές καταστάσεις.
0: Τα βλέπα το πρωί, άλλες αποκαλύψεις, θα τα πούμε σε λίγο αυτά.
1: Οπότε αυτό είναι μεγάλο, παίρνει μεγάλο κομμάτι στην τηλεθέαση, ειδικά στο πρωινό. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά το βράδυ, εντάξει, εγώ ξεκινάει το Dirty 9 η ώρα, θα δω Dirty.
0: Το Dirty μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά. Θεωρώ ότι αυτό και τα μαύρα που κάμισα είναι σειρές. Ναι. Τα είχαμε πει εμείς πριν παίξουν όμως, θυμάσαι.
1: Ναι. Είχε γίνει πολύ ωραίο όμως και promotion και εντάξει, τώρα είχαμε μία αναμονή. Τα δύο μαύρα που κάμισα έκαναν 12,6 στο σύνολο και το Dirty έκανε 12,2. Δηλαδή κοντά. Ουσιαστικά τίποτα. Mm-hmm. Κοντά. Καλά, εντάξει, σκίζει το Ριφιφί. Το Ριφιφί στο δυναμικό έκανε 25,6 και στο σύνολο 20,7. Και είναι και το Μπαμπάς Αγαπώ.
0: Τέλειο, το αγαπημένο μου.
1: Πραγματικά. 19,1. Το Μπαμπάς Αγαπώ πάει πατητό.
0: Μα και πέρυσι σάρωσε. Είναι το δεύτερο season που βλέπουμε φέτος με Αναστάση Ροήλο και τους άλλους δύο μπαμπάδες. Παιδιά, είναι φοβερή σειρά. Πρώτα απ' όλα δεν έχω δει παιδάκια να παίζουν πιο ωραία από αυτά τα τρία παιδάκια.
1: Ναι.
0: Είναι τέλειο, σου λέω τώρα, να το παρακολουθήσεις. Είναι οικογενειακή σειρά, πολύ ωραία και δείχνει τους σύγχρονους μπαμπάδες. Που όντως είναι έτσι και είναι ενεργοί, δεν είναι όπως κάποτε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όχι, όχι, είναι πολύ ωραίο και επίσης είναι και το. Έχουμε και το GNTM στο Star με 9,1. Είναι το Cabin που έχει ξεκινήσει από Δευτέρα και έχει 10,5. Είναι το ποιο θέλει να γίνει εκατομμυριούχος που έχει το δικό του κοινό. Είναι αρκετά. Οι μπλε ώρες που πάνε αρκετά καλά κι αυτές. Χαμός.
0: Και έρχονται και άλλες σειρές να προσθεθούν. Εμείς πάντως έχουμε κάνει ήδη τις επιλογές μας. Dirty, Πάτρα. Δεκαετία του 80. Πάρα πολύ ωραίο, γιατί βλέπω και τα αντισήματα της δεκαετίας του 80. Και φυσικά Κρήτη Ολέ, δύο μαύρα που κάμισε και Βασίλης Μπισμπίκης. Εντάξει, εκεί τώρα ο κριτήκαρος ο Μπισμπίκης τώρα θα δώσει ρέστα φέτος.
2: Music Club 105,8. Ανέβασε το.
3: Ανέβασε το.
2: Ανέβασε το.
3: Ανέβασε το.
2: Ανέβασε το.

0: ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.
1: Είσαι αλλού για αλλού ή αλλού έλα, όπως συνηθίζω να λέω εγώ. Αλλού έλα. Είσαι αλλού έλα.
2: Κρουέλα.
1: Έτσι, έτσι. Ρία Ελληνίδου, αγαπημένη, ανεβάσαμε τους ρυθμούς. Να πούμε καλημέρα και στο Μάριο, ο οποίος μου στέλνει μηνυματάκι. Καλημέρα στα τρελοκόριτσα του ραδιοφώνου. Καλή συνέχεια προγράμματος. Να είσαι καλά, Μάρια, αγαπημένη μας ακροατή. Και φυσικά επικοινωνείτε μαζί μας και στα social του σταθμού, αλλά και στον αριθμό Viber 6970 11 10 58, όπως είναι η συχνότητά μας.
2: Όπως τα λες. Λοιπόν, πολλές οι αποκαλύψεις, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή, πραγματικά χθες έλεγα στο Γιώργο ότι πέθανε ο άνθρωπος αυτός και έχει γίνει ένας πανικός. Δηλαδή, γιατί να συμβεί αυτό και να συνδυαστεί. Τώρα διαβάζω και συνέντευξη του Χρήστου Μενιδιάτη, ο οποίος είπε ο άνθρωπος ότι έχω πάει και εγώ σε αυτό το ιατρείο, αλλά απευθύνθηκα στον παθολόγο για το πρόβλημα υγείας. Να ξέρεις ότι οι άνθρωποι αυτοί πήγαιναν από στόμα σε στόμα.
1: Πολύ δηλαδή, διάσημοι πήγαιναν σε αυτό το ιατρείο της Κορνεάδου.
2: Γιατί ήτανε, καταρχήν έπρεπε να είσαι οικονομικά πολύ καλά, γιατί είχε ένα κόστος. Απ' την άλλη, αν θεωρούσες ότι δεν βρίσκεις λύση στο θέμα σου σε έναν γιατρό κανονικό, ξέρεις ότι οι άνθρωποι πάνω στην απελπισία τους πάνε παντού. Όπου και να τους πεις, μπορεί να πάνε και στο Θιβέτ για να βρουν λύση. Οπότε, ξέρεις, από στόμα σε στόμα ο ένας και εκθιάζοντας την κατάσταση, είχαν δοκιμάσει όλοι. Το θέμα είναι όμως ότι οι περισσότεροι δεν πηγαίνανε δεύτερη φορά. Δηλαδή, κάτι δεν τους άρεσε, κάτι
1: παίρνανε χαμπάρι, ρε εσύ.
2: Δεν βρίσκανε λύση, οπότε δεν το συνεχίζανε. Ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι θα γινόντουσαν για χρόνια πελάτες. Το ίδιο φαίνεται να είχε κάνει και ο κύριος Μαζωνάκης. Πήγε το 21.
1: Είχε πάει,
2: και από ό,τι φαίνεται δεν ξαναπήγε, αν δεν γινόταν όλο αυτό το διήμερο.
1: Μα και από ό,τι φαίνεται στα μηνύματα που τώρα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, είχε αλλάξει και γνώμη. Δεν ήθελε να πάει και μάλιστα ο υπνοτιστής έγραψε τις χαρακτηριστικά στη γιατρό ότι όταν εκείνη του έστειλε ότι δεν θέλει να κάνει την θεραπεία, άσε και θα τον συγκυρίσω εγώ. Σήμερα ο Γιώργος Ζουλιάγκας το πρωί έβγαλε και άλλα μηνύματα.
2: Έβγαλε και άλλα μηνύματα.
1: Αποκαλύψαν και άλλα, ναι. Αλλά εμείς περιμένουμε τις τοξικολογικές και την άρση, την επίσημη από την αστυνομία, έτσι, άρση τηλεφώνου.
2: Και επίσης, να ξέρετε ότι κανένα μήνυμα δεν χάνεται. Δηλαδή, γίνεται ανάκτηση τώρα σε όλα. Ακόμα και αν οι δικηγόροι δεν το δέχονται ότι υπάρχουν στις δικογραφίες και όλα αυτά, που όντως δεν έχει λόγο ο δικηγόρος να πει ψέματα. Γίνεται ανάκτηση στα πάντα.
1: Τίποτα δεν χάνεται, γι' αυτό να προσέχετε τα μηνύματα που στέλνετε. Αυτό θα πω εγώ, γιατί γίνεται ανάκτηση και αν έχεις και iPhone με iCloud, άστα να πάνε. Λοιπόν, αυτές τις ημέρες έχω ψάξει όλη τη δισκογραφία του Μαζωνάκη, από τα παλιά του έτσι που τον γνωρίσαμε μέχρι τις πρόσφατες επιτυχίες. Να βάλω το «Έχω νευριάσει πολύ», το θυμάσαι αυτό τραγούδι. Εν τω μεταξύ ψάχνω το, εμένα το αγαπημένο μου τότε εκείνη την εποχή ήταν το «Αχ πόσο βαριέμαι», δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
2: Φανταστικό.
1: Και δεν το βρίσκω, ρε φίλε, εδώ, ρε Μάρτι, παίρνα το. Αλλά θυμήθηκα ένα άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ, του Μαζό.
2: Γι' αυτό.
1: Το «Εγώ αγαπώ αναρχικά». Γιατί αυτό ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όταν αγαπάς, να αγαπάς αναρχικά, ρε φίλε.

0: Club 105,8 εδώ είμαστε και πάλι. Ακούσαμε αγαπημένα τραγούδια, Πασχάλ Τερζή, ακούσαμε Γιώργο Μαζονάκη. Έτσι να πάμε και λίγο στα πιο ερωτικά και στα πιο βαριά, διότι νομίζω ότι ταιριάζει με τον καιρό. Και Special Car Service, το αγαπημένο συνεργείο αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, βρίσκεται Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 230. Θα αναλάβει το αυτοκίνητό σας και θα το φτιάξει με τον καλύτερο τρόπο. 8.30 με 5 το απόγευμα ανοιχτά και φυσικά specialcarservice.gr για να μπείτε να δείτε πολλά περισσότερα και τα ανταλλακτικά που είναι επίσης πολλά. Το Special Car Service εξειδικεύθηκε για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μάλιστα, είναι από τα πρώτα συνεργεία που ασχολήθηκαν με το ηλεκτρικό αμάξι στην Κρήτη και έχει εξειδίκευση από το 2001 και στην Volvo. Πολλά, πολλά φιλιά στα παιδιά, γιατί ξέρω ότι μας ακούν καθημερινά Artemis και χθες μου στέλναν και αφιερώσεις.
1: Mm-hmm. Θα πούμε για το GNTM.
0: Να πούμε για το GNTM.
1: Γιατί μας αφορά.
0: Φυσικά και μας αφορά. Πρώτα απ' όλα πέρασε η απόλυτη η μοντελάρα μου, το μοντέλο της εκπομπής μου, του Yes I Do. Η Μαρία η Αποστολάκη. Περίμενε. Μη σελάς βέβαια. Η περσινή μη σελάς.
1: Ναι. 2025.
0: Μη σελάς και έχει βγει και αναπληρωματική στα Καλλιστεία, στα Παγκρίτια Καλλιστεία, μη Κρήτη. Το αγαπημένο μου κορίτσι, το αγαπημένο μου μοντέλο στην πρεμιέρα του GNTM. Εμφανίστηκε αυτή η μελαχνή γαζέλα, έτσι, με το υπέροχο σώμα, το υπέροχο πρόσωπο. Είναι από τα αγαπημένα μοντέλα της Κρήτης, Μαρία Αποστολάκη. Και εννοείται ότι πέρασε με ναι από όλους τους κριτές. Περνάει στο σπίτι του GNTM.
1: Δαγκωτό, παμψηφία.
0: Δαγκωτό, μα είναι πανέμορφη, παιδιά, η Μαρία Αποστολάκη.
1: Ναι,
0: και όποιος παρακολουθεί το Yes I Do θα δει ότι είναι το μοντέλο μας. Δηλαδή, μόνο τη Μαρία χρησιμοποιούσαμε τα τελευταία χρόνια. Με τη Μαρία Μενιφικά, τη Μαρία σε μόδα κοσμημάτων. Σε όλες τις μόδες του Yes I Do ήταν η Μαρία Αποστολάκη. Καλή επιτυχία της εύχομαι από καρδιάς, γιατί είναι και ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Και θα εκπροσωπήσει την Κρήτη μας σε πάξια και το Ηράκλειο, την πόλη μας.
1: Και έχει να πάει και στο Τόκιο, γιατί έχει και διεθνή διαγωνισμό.
0: Τα international, τα Miss International τον Νοέμβριο. Τώρα και τι θα γίνει,
1: δεν ξέρω.
0: Αφού θα μπει στο σπίτι του GNTM, τι θα γίνει.
1: Για να δούμε.
0: Φέτος είναι αγόρια κορίτσια στο GNTM.
1: Ναι, αγόρια κορίτσια. Χαμός γίνεται.
0: Ναι, ωραίο κόνσεπτ αυτό, μου αρέσει.
1: Ωραία και ωραία τα αγόρια. Ιδιαίτερες εμφανίσεις παιδιών. Κάποιοι είναι γυμνασμένοι, κάποιοι δεν κάνουν στους κριτές. Ξέρεις, πας και λες, έχω ωραίο σώμα, έχω αυτό. Και αρχίζει τώρα η Ζενεβιέ και σε βγάζει από τα κόκκαλα σπασμένο, δεν υπάρχει. Ξέρεις, έχεις άλλη εικόνα για τον εαυτό σου και μόλις πας εκεί αρχίζει άλλη η ανάλυση.
0: Τελευταίο τρικό GNTM ήταν που κέρδισε ο Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Ο οποίος παίζει, αν έχεις πάρει χαμπάρι, στις μπλε ώρες.
1: Ναι,
0: κάνει τον ηθοποιό τώρα ο Ηρακλής, ο νικητής του GNTM, να ξέρετε. Αλλά εμένα τότε από το αντρικό GNTM, γιατί έχουμε αγόρια που έχουν

0: η κορίτσια.
1: Δεν έχω παρακολουθήσει τι έκανε ο Μπαμπίνος, γιατί έχει πάει ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη με τον Μπαμπή Λαζαρίδη.
0: Α, πέρασε.
1: Ωραίο παιδάκι. Και μάλιστα τον είπαν, είπε και η Παπαγεωργίου σε συνέντευξη ότι ήταν, λέει, εξαιρετικό σε συμπεριφορά. Ναι. Πολύ, λέει, ευγενής, πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Ε, λογικά θα πέρασε. Σιγά-σιγά θα δούμε.
1: Πέρασε. Τώρα το. Ναι. Δεν το πολύ έψαξα, απλά το είδα σαν.
0: Είμαστε στις οντισιόν ακόμα, ναι, οπότε ναι. Έχουμε μέχρι να δούμε ποιοι θα μπουν στο σπίτι του GNTM.
1: Καλό είναι να υπάρχει και κάτι ενδιαφέρον. Επειδή είναι ναι. Ένα πιασάρικο.
0: Να δούμε και την Ηλιάδη
1: Γκέστ. Αξίζει βέβαια το παιδί, δεν του κάνω χάρη.
0: Ναι. Να δούμε και την Ηλιάδη Γκέστ σε κανένα GNTM.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Τι;
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες;
0: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
0: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
2: Το ακούς αυτό;
0: 3 μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
2: Και πήγες να το ελέγξεις;
0: Όχι.
2: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν.

0: καθαρισμός Carbon Quebec, διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα, πλήρης έλεγχος και σέρβις και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 28 13 00 84 60 και στο specialcarservice.gr.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
6: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Μπάρμπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορδόνη.

0: Τέρμα.
1: Δεν ακουγόμαστε πιο χαμηλά από Τέρμα. Ανεβάστε τις εντάσεις του ραδιοφώνου τόσο πολύ ώστε να κουφαθείτε, σαν και εμένα δηλαδή. Κουφοντίνας κανονικά. Λοιπόν, εδώ με το κατάστημα Λελεδάκη σου όμως που έχει ετοιμάσει τη νέα του φθινοπορεινή συλλογή. Να πάτε να επιλέξετε στη Δικαιοσύνη 17 αντρικά ρούχα για όλες τις ώρες της ημέρας. Από casual ρουχαλάκια, φορμούλες, ξέρετε τώρα που είναι της εποχής, ζινάκια, από καμισάκια μέχρι βραδινά κουστούμια. Όλα αυτά σε πολύ πολύ προσιτές τιμές στο Λελεδάκη σου όμω.
2: Λοιπόν, σοκαρισμένος είναι ο πλανήτης και ειδικά του modeling. Mm-hmm. Γιατί,
1: εντάξει, να που λέγαμε πριν για την GNTM.
2: Βέβαια. Απλά τώρα είναι άλλα τα μεγέθη, διότι ο γιος της Cindy Crawford.
1: Η αγαπημένη μου ήταν η Cindy Crawford όταν ήμουν μικρή. Από τα top models, εμένα μου άρεσε η Cindy Crawford πιο πολύ από όλες.
2: Το πιστεύεις, Κωνσταντίνα, ότι έχω ακόμα.
1: Αφήσεις.
2: Πέρα από τις αφήσεις, είχα κασέτες βίντεο, ναι, που έκανε γυμναστική.
1: Ναι, έκανε και γυμναστική, μπράβο.
2: Το
1: η αγαπημένη μου.
2: Τότε ήταν
1: με
2: πολύ
1: την ελιά. Μάδα. Την ελιά, σαν και εμένα, στο μάγουλο.
2: Πώς βάζανε ελιά ψεύτικη ότι είναι η Cindy Crawford.
1: Την, στο μάγουλο.
2: Σωστό. Λοιπόν, ο γιος της λοιπόν, ο 27χρονος Πρίσλι Γκέρμπερ, έχασε τη ζωή του μέσα σε ένα υπερπολιτελές, ότι όχι ότι παίζει κανένα ρόλο, αλλά εντάξει, παίζει ένα ρόλο. Κέντρο υποκατάστασης. Το παιδί αυτό ήταν εξαρτημένο τέλος πάντων από ουσίες και από ό,τι φαίνεται προσπαθούσε, το πάλευε για να πάρει τη ζωή στα χέρια του. Τώρα, τι συνέβη, τι
1: πώς έγινε,
2: πώς
1: να είσαι σε κέντρο υποκατάστασης τώρα και εκεί μέσα να σβήσεις, δηλαδή είναι λίγο.
2: Φαντάσου τώρα ότι το κέντρο αυτό, σύμφωνα με την επίσημη, ναι, ιστοσελίδα του, έχει σχεδιαστεί για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν εξαρτήσεις και προβλήματα ψυχικής υγείας και προσφέρουν εξατομικευμένα προγράμματα για τον καθένα ανάλογα με την περίπτωση του. Τώρα, τι έγινε, πώς έγινε, mm-hmm, και το παιδί αυτό βρέθηκε να χάνει τη ζωή του μέσα εκεί, είναι πραγματικά.
1: Θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Άλλος Μαζονάκης, καλά, εμάς δεν πήγε και σε κανένα εξειδικευμένο κέντρο, αλλά τέλος πάντων και εκείνος πήγε για καλό. Έτσι, ναι, για να, ναι, βοηθήσει την υγεία του. Και είναι πολύ στενάχωρη, και ιδίως για τη Cindy Crawford που είναι.
2: Είναι
1: τι
2: πολύ
1: να
2: αγαπητή.
1: Πούμε τώρα. Πολύ, πάρα πολύ, πολύ. Από τα ωραιότερα top model τώρα. Τι,
2: και ωραία
1: τι
2: παιδιά, βρε παιδί μου. Δηλαδή έβλεπες και το γιο.
1: Και η κόρη της ήταν μοντέλο. Και οι δύο ήταν μοντέλα.
2: Ναι. Της μοιάζει πάρα πολύ. Βλέπεις τώρα. Και δεν γνωρίζεις τα παραμέσα και λες, παιδί μου, σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά,
1: αλλά. Θοδωρή Φέρη, έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια. Η φίλη μου η Μαρία ήθελε να ακούσουμε κάτι από Φέρη. Δεν θα σας χαλάσω χατήρι και μην ξεχνάτε να στέλνετε μηνυματάκια συνέχεια με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Να και τα παιδιά από το Special Car Service. Καλημέρα, Κωνσταντίνα, βάλε μας μια καλυμάνη, κόντρα παιδί, σε λίγο έρχεται.

0: Υπάρχουν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.
2: Τα πες όλα και ήρθε η ώρα να κάνουμε τον διαγωνισμό και την κλήρωση για να δώσουμε μια εξάμηνη υποτροφία σε ένα μικρό παιδάκι που θα πάει στο φροντιστήριο αγγλικών So Easy να μάθει τα καλύτερα αγγλικά. 4 χρόνια λειτουργίας, 4 χρόνια happy birthday to you So Easy. Και είναι So Easy εκεί να μάθεις ξένες γλώσσες. Αρκεί να εξασφαλίσεις τη θέση του παιδιού σου γρήγορα, γιατί υπάρχουν περιορισμένες θέσεις. Έχει ξεκινήσει βέβαια, ξεκινάνε τα μαθήματα. Εμείς θα δώσουμε άλλη μια υποτροφία, δώσαν και η πρωινή. Είμαστε σε μια τυχερή από ό,τι είδα. Πάτα Άρτεμις στο κουμπί για να πεις την νικήτρια ή τον νικητή σε λίγο. Για να δούμε. Είχαμε πολλές συμμετοχές.
3: Είναι
2: ωραίο δώρο τώρα που δίνουμε αγγλικά. Και είναι και So Easy. Για πες.
3: Μαρία.
2: Η Μαρία. Η Μαρία η Χαρούλη.
3: Γεια σου
2: Μαράκη. Συγχαρητήρια.
3: Η Μαρία η Χαρούμενη.
2: Ναι, χαρούμενη πλέον. Και βλέπω έχει. Κάτσε να δω τώρα να δω το προφίλ στο Facebook. Έχει και 2 παιδάκια. Μπράβο ρε Μαράκη.
3: Μπράβο.
2: Θα προσπαθήσω να βρω την νικήτρια τώρα να στείλουμε μηνυματάκι από την γραμματεία. Μήπως τη βγάλουμε και στον αέρα. Η Μαρία λοιπόν κέρδισε μία εξάμηνη υποτροφία στο φροντιστήριο αγγλικών So Easy, μεγάλο δώρο από το Music Club, και έχουμε πάρα πολλές υποτροφίες, παιδιά, όπως κάθε έναρξη σχολικής χρονιάς. Οπότε μπαίνετε στο Facebook και βλέπετε και τους υπόλοιπους διαγωνισμούς που τρέχουν. Συγχαρητήρια στην Μαρία, θα επικοινωνήσουμε μαζί της και ευχαριστούμε πάρα πολύ το So Easy.

0: πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
3: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
2: Και για φαγητό.
3: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
2: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
4: Όπα, τι βλέπω φίλε. Καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι. Απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι.
5: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
4: Όχι αγόρι μου. Μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
6: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημέ τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι. Ολοταχώς.
7: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
8: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τσαλικάκι. Επισκοπή Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
9: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
8: Αγγλικά. Η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
10: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
11: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
12: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
11: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
12: The Fermos Events.
11: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
12: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events. 2810-311-173 και στα social.
11: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
13: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
11: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
14: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μία παραγωγή της Cretan Art Productions.
15: Η ώρα είναι μία.
16: Μία προσφορά από το eFood.
17: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
18: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά Κατέ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

Music Club 105,8. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστροφή με ένοχο κορμί και με Νίκο Οικονομόπουλο. Είναι το νέο του τραγούδι. Αφιερωμένο στο φίλο μας, τον Γιώργο, που μας ακούει από την ΚΟ. Και μου λύθηκε και η απορία, γιατί λέω πώς μας ακούει κάθε μέρα κάποιος από την ΚΟ, από αυτό το πανέμορφο νησί. Είναι επαγγελματίας οδηγός ταξί. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου και σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς, φυσικά. Γιατί ξέρω ότι ακούτε μόνο Music Club 105,8. Κάναμε πριν από λίγο μεγάλο διαγωνισμό. Δώσαμε μια εξάμηνη υποτροφία στο φροντιστήριο αγγλικών So Easy. Όμως οι διαγωνισμοί δεν τελειώνουν σε αυτό το ραδιόφωνο και τα μεγάλα δώρα. Οπότε ετοιμαστείτε, γιατί την Παρασκευή σας έχω και άλλη υποτροφία. Αυτή τη φορά σε επαγγέλματα ομορφιάς από την αγαπημένη μας σχολή Christie Academy. Η κορυφαία σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς κληρώνει μέσα από την εκπομπή μας μια δωρεάν υποτροφία είτε στο επαγγελματικό μακιγιάζ, διότι η επιλογή θα είναι δική σας, είτε στην αισθητική άκρων και ονειχοπλαστική. Μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook, κάνετε ένα like στο post του διαγωνισμού, κάντε και ένα σχόλιο αν θέλετε, και την Παρασκευή αυτή 25 Σεπτεμβρίου θα κάνουμε την κλήρωση και για αυτό το πολύ πολύ μεγάλο δώρο μεγάλης αξίας. Πάρα πολύ ωραία, τρέχουν πολλοί διαγωνισμοί, οπότε να μπαίνετε και στο Instagram και στο Facebook του σταθμού για να τα τσεκάρετε. Πάμε λίγο στον Αντώνη Ρέμο. Τι γίνεται με τον Αντώνη μας? Εντάξει, αφήστε τον και λίγο ήσυχο, ρε παιδιά. Κινείται νομικά εις βάρος γνωστής influencer βάσει αυτών που ισχυρίζεται σε βίντεό της, τα οποία λέει ο δικηγόρος του Ρέμου ότι είναι αισχρά ψέματα. Από ό,τι φαίνεται, τη νομική οδό θα ακολουθήσει ο αγαπημένος μας Αντώνης Ρέμους, μετά από βίντεο λέει που δημοσίευσε γνωστή influencer στο TikTok. Γι' αυτό προσοχή τι ανεβάζετε και τι λέτε, παιδιά, γιατί βγαίνει ο καθένας στο TikTok και λέει τα δικά του. Μέσα από το οποίο λέει έκανε αναφορές στον τραγουδιστή και υποστήριξε ότι γνωρίζει συγκεκριμένα περιστατικά που τον αφορούν, τα οποία φυσικά δεν είχαν καμία σχέση με την αλήθεια. Έτσι, από ό,τι φαίνεται, τις έχει αποσταλεί, πρόκειται να τις αποσταλεί εξώδικο, με το οποίο θα τη ζητείτε να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη για όσα ανέφερε δημόσια. Έτσι είπε ο δικηγόρος του Αντώνη Ρέμου. Και γενικότερα, νομίζω ο Ρέμος έχει βρεθεί λίγο στο χαστρό. Φανταστείτε τώρα τι έλεγε αυτή η influencer, που είναι και πιτσιρίκα από ό,τι βλέπω, όπου προκάλεσε, λέει, την αντίδραση και του τραγουδιστή και της οικογένειάς του. Γενικότερα ο Ρέμος με τη συναυλία έχει βρεθεί πολύ στο στόχαστρο και νομίζω άδικα, παιδιά. Εντάξει, μια συναυλία ήταν κανονισμένη εδώ και ένα χρόνο με πολλούς καλεσμένους από το εξωτερικό που δεν γινόταν σε καμία περίπτωση έτσι να αναβληθεί. Για να δούμε τι θα γίνει και με τη συναυλία της Βύση 26 του μήνα στο ΟΑΚΑ που δίνει βροχή. Εκεί να δούμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8, εδώ είμαστε και πάλι παρέα με τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη, ο οποίος φροντίζει για το σπίτι μας αλλά και τον επαγγελματικό μας χώρο, αφού έχει μια τεράστια συλλογή από χειροποίητα έπιπλα, τα οποία αντέχουν στο χρόνο. Τα χειροποίητα έπιπλα αντέχουν για μια ζωή, γι' αυτό να τα προτιμάτε, παιδιά. Επιλέγεις ανάμεσα στα τρία του καταστήματα, είτε στο Έντεχνο by Καρπαθιωτάκη, θα πας μια βόλτα, είτε στο Residence, είτε στο Μεζόν, όλα τα καταστήματα στη Λεωφόρο Κνωσού, για να επιλέξεις μοντέρνα σαλόνια, καναπέδες, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, ό,τι μα ό,τι έχεις ανάγκη, και φυσικά υπέροχα διακοσμητικά. Πάμε λίγο στο Γιώργο Μαζονάκη ξανά. Θέλω να πω συγχαρητήρια σε αυτό τον πολύ γνωστό street artist στην Θεσσαλονίκη, που έκανε μια υπέροχη τοιχογραφία στο γήπεδο του Φίνικα στην Καλαμαριά. Και τον Οκτώβριο που θα πάω στη Θεσσαλονίκη, θα πάω μια βολτίτσα σίγουρα από εκεί για να βγάλω φωτογραφία κι εγώ. Έκανε ένα απίστευτο street artist με τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, όπως ήταν στο τελευταίο του εξώφυλλο. Αναφερόμενος ο Ηλίας, που ήταν ο καλλιτέχνης που έφτιαξε αυτό το πολύ ωραίο γκράφιτι, είπε ότι είναι σαν άγγελος, δηλαδή αποτύπωσε στην ουσία έναν άγγελο, τον Γιώργο Μαζονάκη, με πολύ ήρεμο το πρόσωπό του. Και κάπως έτσι, εκτός από τα βλέμματα που τράβηξε όλων των Θεσσαλονικιών, η εντυπωσιακή αποτύπωση, γιατί ειλικρινά είσαι να βλέπεις αληθινό το Μαζονάκη, έγινε και άτυπα ένας χώρος όπου πάνε αυτή τη στιγμή, λέει, όλοι και αφήνουν ένα λουλούδι, αφήνουν ένα κεράκι στη μνήμη του αγαπημένου μας τραγουδιστή. Το έργο φιλοτέχνης ο Ηλίας Τήλος, όπως σας είπα, είναι πολύ γνωστός στο χώρο του street art. Και μάλιστα για να ολοκληρώσει την τοιχογραφία του Μαζονάκη χρειάστηκαν συνολικά 3 ημέρες. Με τον καλλιτέχνη έχει ήδη ανεβάσει βίντεο στα social media με στιγμιότυπα από τα στάδια της δημιουργίας του, καταγράφοντας την εξέλιξη αυτού του ιδιαίτερου γκράφιτι, αποτυπωμένος έτσι με πολύ ηρεμία ο Γιώργος Μαζονάκης, εκεί που το βλέμμα του καθρεφτίζει έναν άγγελο. Γιατί αγάπη σημαίνει να κρατάς την ψυχή σου αγνή σαν μικρού παιδιού, έτσι όπως ήταν και ο Γιώργος μέχρι το τέλος. Αν βρεθείτε Θεσσαλονίκη, κάντε μια στάση εκεί στην Καλαμαριά, είναι στο γήπεδο του Φίνικα, για να δείτε αυτό το πολύ ωραίο γκράφιτι. Είχε γίνει όμως και πριν από λίγες μέρες και κάπου στην Αθήνα, ένα νομίζω στον Πειραιά. Φαντάζομαι πολλά θα γίνουν, παιδιά, για τον Γιώργο Μαζονάκη. Και στην Κρήτη να γίνει ένα, στη Σιτία να στείλουμε το Φρόκου, που είναι εξαιρετικός, έτσι, και κάνει τα τέλεια, τις τέλειες αποτυπώσεις. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη. Εννοείται το αφιερώνω σε όλους εσάς που τον αγαπήσατε και σε εμάς που θα τον αγαπάμε για μια ζωή.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenaeus Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenaeus Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 2531 47. Athenaeus Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Όχι, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.

0: αυτοκίνητο.
1: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
0: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
1: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδός Ήτα. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
2: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
1: Η Σοφία.
2: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
1: Η Σοφία.
2: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
1: Η Σοφία.
2: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
1: Μα η Σοφία φυσικά.
2: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
8: Γίνεται.
7: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
8: Γίνεται.
7: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό,
8: Γίνεται.
7: Κτίριο ολόκληρο.
8: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
1: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

0: 95,8.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται?
2: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
3: Και για φαγητό?
2: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα. Με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
3: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
4: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
4: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
4: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
5: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
5: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί. Το ακούς αυτό?
2: 3 μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
5: Και πήγες να το ελέγξεις?
2: Όχι.
5: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και back. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
2: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
6: Do, Na, To, Fa, E και Si.
2: Τι λες παιδί μου?
6: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Fairmos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
8: Η ώρα είναι 3.
7: Μία προσφορά από το eFood.
9: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
3: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Το ακούς αυτό?
5: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
4: Και πήγες να το ελέγξεις?
5: Όχι.
4: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και back. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και σέρβις. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
6: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813-00-8460 και στο specialcarservice.gr.
7: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
6: Η Σοφία.
7: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
6: Η Σοφία.
7: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
6: Η Σοφία.
7: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
6: Μα η Σοφία φυσικά.
7: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
6: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο.

0: Σεπτέμβριο, περιορισμένες θέσεις. Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
2: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
3: Και τα παιχνίδια μου?
0: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
3: Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες!
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Club 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται?
1: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
2: Και για φαγητό?
1: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside, από το πρωί για καφέ και μπραντς ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
2: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
3: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
3: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
3: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
0: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
0: The Fairmos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
0: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
7: Τα υδατορέματα της Κρήτης αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 271 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Μία προσφορά από το eFood.
10: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού. Προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810 251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακοίνωση.

0: μετακίνηση. Στην Γκαλή Ασκάλ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Γκαλή Ασκάλ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
1: Οχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιεί ο Βαφείο. Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
6: Γίνεται.
5: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
6: Γίνεται.
5: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό.
6: Γίνεται.
5: Κτίριο ολόκληρο.
6: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
7: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

0: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Τέλους σπίτι.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
3: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Fairmos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Τα υδατορέματα της Κρήτης αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 271 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Μελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Μία προσφορά από το eFood.
11: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

Ναι, ναι, μάλιστα μου το επιλέξατε και το ακούσαμε για ακόμη ένα απόγευμα το υπέροχο Αιγαίο της Άννας Βύς. Έχουμε και καινούριο τραγούδι. Όχι γιατί λέγεται το νέο τραγούδι της Άννας, το οποίο θα το ακούσετε πολύ σύντομα και είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, Music Club, συνεχίζουμε. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Μάριο, καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα στον Αντώνη, καλησπέρα στο φίλο μας τον Βασίλη, ο οποίος μας ακούει για ακόμη μια φορά από τη μακρινή Αμερική. Τι θα έλεγες να σου αφιερώσουμε, να χαλαρώσει λίγο στην οδήγηση?

Music Lab 105,8, ο πολύ αγαπημένος Κωνσταντίνος Αργυρός και ακόμη πιο πολύ αγαπημένες καμπάνες του, οι οποίες σαρώνουν τι Billboard Top 20 θέλετε, τι ελληνικά Top 10, τι ραδιόφωνα, τι clubs, τι πανηγύρια, γιατί είναι και νησιώτικο το κομμάτι, έτσι. Χαμός παντού. Και ο Κωνσταντίνος ανεβάζει φωτογραφίες ημίγυμνος στις παραλίες. Κατάλαβες. Αυτά συμβαίνουν. Στο New York, στο New York City. Μάλιστα, πολύ ωραία. Εμείς θα σκάσουμε εδώ στο Ηράκλειον City και ας συνεχίσουμε να παίζουμε επιτυχίες. Το επόμενο είναι το νέο τραγούδι της Έλενας Παπαρίζου, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά και αν δεν το ξέρετε, έφτασε η ώρα να το ακούσετε για πρώτη φορά.

Music Lab 105,8. Ετοιμαζόμαστε για την έκθεση Ανακαινίζω, η οποία έρχεται 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, φυσικά με υδροδυναμική σαριδάκης και θερμίτ στο περίπτερο νούμερο 17, για να δείτε όλους αυτούς τους υπέροχους ηλιακούς που σας περιγράφω καθημερινά μέσα από το Music Lab από κοντά, και να επιλέξετε μαζί με το έμπειρο προσωπικό και της υδροδυναμικής και της Thermit Ecology ποιος ηλιακός ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Υπενθυμίζω, 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, στην έκθεση Ανακαίνιση, στο περίπτερο νούμερο 17.

0: Αυτή ήταν η Κατερίνα Λιόλιου και ο λογαριασμός ο οποίος έχει αποφασίσει να μην πέσει από την κορυφή. Εδώ και 7 ολόκληρες εβδομάδες δεν κουνάει από το νούμερο 1. Τι να κάνουμε, παιδιά, αυτό σας αρέσει, αυτό θα ακούτε στο Music Club και τους 105,8. Πολύ καλησπέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκης για ακόμα ένα απόγευμα εδώ στο Music Club. Παρέα με υδροδυναμική Σαριδάκη και Thermit Ecology. Τι είναι Thermit? Είναι ο νέος σας ηλιακός θερμοσύφωνας. Αυτό είναι. Και θα τον βρείτε αποκλειστικά και μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Μαζί μας και Ολύμπια Παλάς για εσάς που διοργανώνετε γάμο, βάπτιση, αραβώνα, οποιαδήποτε τέλος πάντων κοινωνική σας εκδήλωση. Λίγο έξω από το Ηράκλειο υπάρχουν δύο υπέροχοι χώροι. Υπάρχει και εκκλησία επίσης στην ίδια τοποθεσία. Οπότε δεν ταλαιπωρήστε καθόλου. Όλα, υπέροχο φαγητό, καταπληκτική θέα. Και σημειώστε το τηλέφωνο επικοινωνίας με το Ολύμπια Παλάς 2810 823 947. Νίκος Οικονομόπουλος, η νέα του επιτυχία έχει τον τίτλο Ένοχο Κορμί. Σας αρέσει πάρα πολύ, αρέσει και σε εμάς, γι' αυτό πάμε να τα ακούσουμε.
1: Το καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
2: Τον ακούω στην παραλία.
1: Σωστά, στο κύμα.
2: Όταν κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει.
2: Τι λέει ρε το άτομο.
1: Ακού και κολύμπα.
3: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Το air fryer που ήθελες μόλις έγινε ακόμα πιο δελεαστικό. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όλες οι φριτέζες αέρος έχουν special τιμές. Φριτέζα Easy Dual 11 λίτρων με διαχωριστικό κάδου μόνο 129 ευρώ. Φριτέζα Tefal 7,5 λίτρων μόνο 79 ευρώ. Φριτέζα Primo 8 λίτρων μόνο 59 ευρώ. Διάλεξε το air fryer που σου ταιριάζει και κάνε το καθημερινό μαγείρεμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο υγιεινό από ποτέ.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
6: Η Σοφία.
5: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
6: Η Σοφία.
5: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
6: Η Σοφία.
5: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
6: Μα η Σοφία φυσικά.
5: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
6: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το

0: Αρμόζεται εύκολα, ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Κάποτε ήταν τα συνθήματα στον τοίχο απέναντι από το σπίτι της. Τώρα είναι τα καπνογόνα, πιο πολύ μόδα, έτσι, από τον πολύ αγαπημένο μας Πέτρο Ιακωβίδη. Και μάλιστα και ένα καινούριο τραγούδι, το Παγκόσμιο Φαινόμενο, το οποίο πάει, τι να σας πω, καταπληκτικά. Καταπληκτικά. Και νομίζω ότι θα είναι η επιτυχία του χειμώνα. Σας το έχω ξαναπεί αυτό, σημειώστε το για εσάς που το ακούτε για πρώτη φορά. Και καλώς μου ήρθατε, δεύτερο μέρος, Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Χάρη Σταματάκη στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά. Έχω ήδη τα πρώτα δικά σας μηνυματάκια από την Κατερίνα, από το Διονύση, από το φίλο μας το Γρηγόρη, από τη Χαρούλα και το Γιάννη. Μου έχετε επιλέξει ήδη τα πρώτα σας αγαπημένα τραγούδια. Έχουμε καινούριο τραγούδι και από Νικηφόρο, μάλιστα. Ξέρετε ότι ο Νικηφόρος είναι από τους πολύ αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Τον συμπαθούμε πάρα πολύ εδώ στο Music Club. Και τι θα λέγατε να πάμε να ακούσουμε τη νέα του επιτυχία, η οποία έχει τον τίτλο «Κακό παιδί».
1: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

0: Αυτό το τραγούδι, αν θέλει κανείς να το ψάξει, θα πρέπει να ταξιδέψει 26 ολόκληρα χρόνια πίσω στο 2000, τότε που το τραγούδισε για πρώτη φορά ο Σταμάτης Γονίδης. Τώρα το θυμήθηκε και η Ρία Ελληνίδου, το διασκεύασε, πάρα πολύ καλά έκανε, αν θέλετε την άποψή μου, και το ακούσαμε σε μια live εκτέλεση, η οποία συμπεριλαμβάνεται σε ένα καινούριο δίσκο που έχει κυκλοφορήσει η Ρία Ελληνίδου, με live εκτελέσεις από τις εμφανίσεις της ανά την Ελλάδα. Πολύ πολύ ωραία, Music Club 105,8 και φυσικά Olympia Palace, γιατί εκεί θα κάνετε το γάμο όπως ακριβώς τον είχατε ονειρευτεί. Με τους καλεσμένους σας να περνάνε τέλεια, να απολαμβάνουν υπέροχο φαγητό, καταπληκτική θέα, εκκλησία στον ίδιο χώρο, να μην ταλαιπωρήσετε. Όλα αυτά λίγο έξω από το Ηράκλειο. Καλέστε γρήγορα στο 2810 823 947 για να κλείσουμε την ημερομηνία σας, έτσι. Και φυσικά Thermit Ecology είναι ο νέος σας ηλιακός θερμοσύφωνας, ο οποίος σας περιμένει, έτσι, όλη η σειρά της Thermit στην Υδροδυναμική Σαριδάκης, στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο. Θα πάτε απευθείας εκεί και φυσικά το καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό της Υδροδυναμικής θα σας κατατοπίσει για να επιλέξετε μαζί το νέο σας ηλιακό. Εμείς επιλέγουμε για τα επόμενα λεπτά Θοδωρή Φέρη και πάμε γρήγορα να τον ακούσουμε.
1: Music Club 105,8.
2: Είναι νούμερο 1.
1: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: Music Lab 105,8. Ετοιμαζόμαστε για την έκθεση Ανακαινίζω, η οποία έρχεται 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, φυσικά με υδροδυναμική σαριδάκης και θερμίτ στο περίπτερο νούμερο 17, για να δείτε όλους αυτούς τους υπέροχους ηλιακούς που σας περιγράφω καθημερινά μέσα από το Music Lab από κοντά, και να επιλέξετε μαζί με το έμπειρο προσωπικό και της υδροδυναμικής και της Thermit Ecology ποιος ηλιακός ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Υπενθυμίζω, 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης, στην έκθεση Ανακαίνιση, στο περίπτερο νούμερο 17.
1: Το Ηράκλειο ακούει. Μόνο αυτόν ακούω.
2: 105. Παίζει τα καλύτερα τραγούδια. 8.
1: Δεν τον αλλάζω.
2: Έτσι ακριβώς.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
1: Smartphone Xiaomi Redmi Note 17, χωρητικότητας 128 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 249 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy S26, χωρητικότητας 512 GB και κάμερα 50 MP, μόνο 789 ευρώ. Apple iPhone Air, με χωρητικότητα 256 GB και κάμερα 48 MP, μόνο 949 ευρώ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας, με εκτόσεις έως και 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
5: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
6: Τα υδατορέματα της Κρήτης αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 271 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Μία προσφορά από το eFood.
9: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: πολύ καλοκαιρινό, πολύ δροσιστικό. Νίκος Απέργης διασκευάζει Δημήτρη Κόκοτα. Αυτά τα χίλια και εμείς επιστρέψαμε ξανά στο Music Lab και τους 105,8 για να συνεχίσουμε με πέτσα μόλις. Για εσάς που νοιάζεστε για το κατοικίδιό σας, για εσάς που θέλετε τα καλύτερα για το κατοικίδιό σας, για εσάς που θέλετε προσφορές και μάλιστα προσφορές οι οποίες αγγίζουν το 50% σε επιλεγμένες τροφές και είδη για το αγαπημένο σας κατοικίδιο, τότε σπεύσατε αμέσως στην πέτσα μόλις και μάλιστα και στο νέο κατάστημα το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Μαζί μας έχουμε και αλουμινοδομία Αυτζής για τα αλουμίνια και οποιαδήποτε σίδηρο κατασκευή του σπιτιού ή του εξοχικού σας, στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά. Σημειώστε για ένα τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 210 249. Και τώρα τι σας έχω? Σας έχω καινούριο τραγούδι και είναι πάρα πολύ καλό, από το Μιχάλη Χατζηγιάννη. Φουλ καλοκαιρινό και δώστε λίγο ένταση στα ραδιοφωνά σας.
1: Hey, what you want?
2: Music?

0: Γεια σας παιδιά, ο Βασίλης μεγαλώνει, αλλά το Music Club δεν τελειώνει. Ακούτε κάτι τρέχει με το Χάρη, με τον μπαμπά μου.
1: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

0: Πώς σας φάνηκε η διασκευή του Χρήστου Σαντιγκάη? Φυσικά μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία του Χρήστου Πάζη, η οποία ήρθε ξανά στην επιφάνεια. Και όταν λέω εγώ ότι είναι η εποχή των 90s και των 20s και των διασκευών από αυτές τις χρυσές δεκαετίες, κάποιοι δεν με πιστεύατε. Να λοιπόν που ήρθε άλλη μια επιτυχία από εκείνες τις δεκαετίες να το επιβεβαιώσει ότι είναι η περίοδος των διασκευών. Και μάλιστα όταν γίνονται σωστά, συμφωνούμε και εμείς. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, καλησπέρα στο Βασίλη που επέλεξε το επόμενο τραγούδι, καλησπέρα και στη φίλη μας την Άννα, η οποία μου έχει ζητήσει το δικό της αγαπημένο από Θοδωρή Φέρη και θα τα ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Συνεχίστε να μου στέλνετε σταθερά τα μηνύματά σας σε Facebook, Instagram, TikTok, να με ακολουθήσετε φυσικά στα social media για να μην χάνετε τίποτα, να είστε πάντα ενημερωμένοι για τα πάντα, και εάν θέλετε υπάρχει και το Viber του Music Club 6970 11 1058.
1: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
2: το κλείνω και ποτέ.
1: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
0: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνη 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια.
4: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους.
5: Και τα παιχνίδια μου.
6: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε επιπλά, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα-κρήτης.gr.
5: Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες.
6: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
7: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
6: Τι λες παιδί μου?
7: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
6: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
0: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Τα υδατορέματα της Κρήτης αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 271 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Αυτή ήταν η πολύ αγαπημένη μας Ρία Ελληνίδου, Σαφάρι, ξέρετε, όξες ή κωμός, μιλάμε τώρα έτσι. Για να ξεκινήσουμε πολύ δυναμικά το τέταρτο μέρος, έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Μηνύματα σε Facebook, Instagram, TikTok μου στέλνετε κανονικότατα και μου επιλέγετε την αγαπημένη σας μουσική. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα, καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στη Μαρία που έχουν επιλέξει τις επόμενες επιτυχίες που θα ακούσετε, δική τους η ευθύνη. Και φυσικά καλησπέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε εδώ στο Music Lab και στους 105,8.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

Μονάχα αυτή η Δευτέρα, δύσκολη μέρα γενικά. Αλλά καλό είναι να την προσπερνάμε σαν να μην υπάρχει. Δηλαδή σαν να ξεκινάμε κατευθείαν από Τρίτη. Αντώνης Ρέμος, εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Μαζί μας και Πετσαμόλης, για ό,τι και αν ψάχνετε για το κατοικίδιό σας. Και φυσικά τροφές, αξεσουάρ και 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο, για να βρείτε αυτό που σας εξυπηρετεί και φυσικά να βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε για το κατοικίδιό σας. Μαζί μας και αλουμινοδομή Αυτζής, για ειδικές και όχι μόνο κατασκευές αλουμινίου και μεταλλικές κατασκευές με πολυετή εμπειρία, και φυσικά από το 1988 στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά. Σημειώστε και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2810 210 249. Πάμε να ακούσουμε ένα Θοδωρή Φέρι, ο οποίος διασκευάζει Χρήστο Πάζη. Τι θα θυμηθούμε τώρα. Και φυσικά συνεχίζουμε να ακούμε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Αυτό ήταν, αγαπημένα μου παιδιά, και για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που μου κάνατε παρέα, που μου στείλετε τα μηνυματάκια σας, που συμμετείχατε ενεργά σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όπως κάνετε κάθε απόγευμα. Έτσι σας θέλω, έτσι σας θέλω να συνεχίσουμε όλη τη σεζόν. Χάρη στο Ματάκι στο μικρόφωνο, να περάσετε υπέροχα ό,τι κι αν κάνετε. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ, για χαρά.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
1: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
0: Και για φαγητό.
1: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και brunch, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα. Με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
0: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοφροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
1: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
0: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
1: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
2: Ποιον?
3: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικέ εγκαταστάσει. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβε, ανακαινήσει, αλλά και σπίτια από την αρχή.
4: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικέ εγκαταστάσει και σέρβι. Τηλέφωνο 6940 948 423.
3: Ξενιάστε μια για πάντα.
5: Ποιο μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στι εξετάσει?
6: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
6: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
3: Αγγλικά ή Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
5: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.

0: Music Club 105,8. Music Club. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα αγαπημένοι μου ακροατές του Music Club 105,8, παιδί της βροχής, ένα αγαπημένο μου τραγούδι από τον Μιχάλη Γατζηγιάννη. Έξω μπορεί να βρέχει, τουλάχιστον το πρωί, αλλά εδώ στο Music Club τι κάνουμε, ανεβάζουμε τη διάθεση. Είμαι Ελένη Λιαπάκη, για τις επόμενες δύο ώρες έχουμε την καλύτερη παρέα, μουσική, αγαπημένες επιτυχίες και όμορφη διάθεση. Εδώ στο Music Club 105,8. Μόνο επιτυχίες, παιδιά, αυτό είναι η αλήθεια. Δυναμώνουμε την ένταση και πάμε να ακούσουμε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο. Χειμώνιασε, γιατί καλό χειμώνα είχα να πω σε αυτούς τους χειμωνάκηδες. Καλό χειμώνα!

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: Music Club 105,8. Music Club. Ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές.
1: Εδώ είμαστε αγαπημένοι ακροατές του Music Club 105,8. Επιστρέψαμε, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Τι να το κάνω, είπε και ο Αργυρός. Εντάξει, τι να το κάνω, μα βρέχει, είναι Σεπτέμβριος τώρα που εγώ ακόμα είμαι στο καλοκαίρι. Είμαι σε mood καλοκαιριού, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Άλλοι τώρα παρακαλάνε. Τέλος πάντων, αυτά είναι επιλογές. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 69 70 11 10 58, στο Instagram και στο Facebook, όπως επίσης και στο προσωπικό μου, συγγνώμη, προφίλ, στο Ελιαπάκη Ελένη στο Instagram. Να πούμε την καλησπέρα μας στους ακροατές από το Βέλγιο, από την Αμερική που μας ακούνε, από τη Γερμανία, πριν είδα και Αυστρία. Να είναι καλά εκεί που είναι, να μας πούνε και εκεί πώς περνάνε, καμία αφιέρωση, οτιδήποτε τέλος πάντων θέλουν, επιλογή τραγουδιού, τα πάντα. Λοιπόν, εδώ έχω ένα ωραιότατο, μια ωραιότατη έκπληξη που θα κάνει, ένα giveaway ο Music Club, φυσικά, ποιος άλλος. Ο Music Club 105, λοιπόν, 8, σου έχει μια ευκαιρία που αξίζει να γνωρίσεις. Θα πραγματοποιήσει μαζί σε συνεργασία με την ISAEC Μορφή ένα μεγάλο giveaway και χαρίζει μια ετήσια υποτροφία σε ένα τυχερό ή τυχερή. Και το καλύτερο, εσύ επιλέγεις από ποιον τομέα θέλεις, τέλος πάντων, να επιλέξεις: υγείας, διοίκησης, οικονομικής, παιδαγωγικά, τουριστικά. Αν θες τον να διεκδικήσεις αυτή την υποτροφία, είναι πολύ απλή η διαδικασία. Πατάς like στη δημοσίευση στο Instagram και follow στο Instagram του ISAEC Μορφή, παπάκι Μορφή Education, και είσαι μέσα στην κλήρωση. Ένας ολόκληρος χρόνος σπουδών. Εντάξει, είναι απίστευτο, έτσι, το δώρο. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31. Παιδιά, δηλώστε συμμετοχή. Είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία αυτή. Θέλω να πω, λοιπόν, και τα φιλιά μου στο Μάριο που μας έκανε μία αφιέρωση της και της Γαρμπής, Πασίμπα Baby, και πάμε να το ακούσουμε.
0: Music Club 105,8. Ανέβασε την ένταση. Ανέβασε την ένταση. Και τραγούδα μαζί του.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Μπάρμπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 334503.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Music Club 105,8. Music Club. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Εδώ επιστρέψαμε με Θοδωρή Φέρη, μη ζητάς πολλά. Τραγούδι βέβαια που έχει επανεκτελέσει ο Θοδωρής Φέρης. Είναι του Θέμη Αδαμαντίδη, με στίχη του Σπύρου Γιατρά και μουσική του Αλέκου Χρυσοβέργη. Πολύ παλιό τραγούδι τελικά, και το έχουν τραγουδήσει και άλλοι, το έχουν ερμηνεύσει δηλαδή και άλλοι καλλιτέχνες. Είπαμε Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, μία βροχερή μέρα, τώρα σταμάτησε να βρέχει. Εδώ είμαστε με την καλύτερη παρέα, Music Club 105,8, το σταθμό που παίζει μόνο επιτυχίες. Και μετά από αυτό έχουμε και άλλη μια παρέα, έχουμε Metalcore, Γιώργος Καραμίκης. Μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Πού θα τους βρείτε? Ειρήνης Ξοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Όπως επίσης έχουμε μαζί μας το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, που είναι ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη. Με γάμους, βαφτίσεις, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή, με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-82-3976, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Πάμε τώρα να ακούσουμε μια αρία. Θα θες να με βρεις, μα θα είναι αργά.
0: Music Club 105,8. Ανέβασε την ένταση. Ανέβασε την ένταση. Και τραγούδα μαζί.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ.
8: Music Club
0: 105,8.
9: Music Club.
0: Music Club
9: 105,8.
0: Music Club 105,8.
10: Εδώ επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου ακροατές του Music Club 105,8, με καινούργια αγάπη 2002, στο άλμπουμ με λόγια ελληνικά, με στίχους της Ναταλίας Γερμανού και μουσική του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Ωραιότατο τραγούδι, το αγαπώ πάρα πολύ. Να πω τα φιλιά μου, τα χαιρετίσματά μου, την αγάπη μου στη φίλη μου την Εμμανουέλα, που μας ακούει. Και ήθελα τώρα, μια που λέγαμε για αγάπες, να προχωρήσουμε σε ένα θέμα το οποίο μου έκανε λίγο εντύπωση, είναι λίγο αλόκοτο. Η γυναίκα λέει που παντρεύτηκε τον εαυτό της, απάτησε τον εαυτό της και είπε ότι φταίνει άντρες. Εντάξει, τώρα εκεί δεν θα τους μπλέξουμε τους άντρες, σε αυτή την περίπτωση, κορίτσια. Το 2015 η Σόφι Τάνερ, έτσι λέγεται, έκανε μια γαμήλια τελετή και παντρεύτηκε τον εαυτό της. Το έχουν κάνει κι άλλοι. Ως μια συμβολική δέσμευση αυτοαγάπης, να αγαπάτε, παιδιά, τον εαυτό σας, αλλά δεν χρειάζεται να τον παντρεύεστε κιόλας. 2 χρόνια αργότερα αποκάλυψε ότι είχε σχέση με έναν άντρα για περίπου 5 μήνες. Τεχνικά λοιπόν απάτησε τον εαυτό της. Ναι, καλά ακούσατε, απάτησε τον εαυτό της. Η εξήγησή της, ο γάμος με τον εαυτό της δεν σήμαινε ότι δεν θα έβγαινε ποτέ ξανά με κάποιον άλλον. Ήταν μια προσωπική δέσμευση προς τον ίδιο της τον εαυτό. Όμως το ίντερνετ που διαβάζουμε εδώ είχε μια απορία. Με ποιο τον απάτησε? Και κάπως έτσι πάλι οι άντρες βγήκαν φταίχτες. Πάμε λοιπόν τώρα στη Δέσποινα Βανδύ. Και πάλι βρήκα το λάθος άνθρωπο για να αγαπήσω. Εντάξει, μην βρίσκετε λάθος ανθρώπους, ρε παιδιά. Έλεος.
0: Music Club 105,8. Ανέβασε την ένταση. Ανέβασε την ένταση. Και τραγούδα μαζί του.

0: μπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810 311173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
3: Η ώρα είναι 9.
2: Μία προσφορά από το eFood.
4: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
6: Καλά ρε, μέσα στην πλατεία και ρε, βάλαμε.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
7: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες. Σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβασε το.

0: εδώ επιστρέψαμε αγαπημένοι ακροατές στα DEX του Music Lab 105,8 και επιστρέψαμε με τα δικά μας σας μηνύματα. Εδώ ο φίλος μου ο Νίκος μου έστειλε ένα μήνυμα μετά το θέμα που είχαμε πει για μια γυναίκα που παντρεύτηκε τον εαυτό της και τον απάτησε ταυτόχρονα. Ελένη μου, καλησπέρα. Άκουσα το θέμα με τη γυναίκα που παντρεύτηκε τον εαυτό της και έχω μια απορία. Αφού παντρεύτηκε τον εαυτό της, πώς κατάφερε και τον απάτησε κιόλας? Τελικά λέει, ούτε με τον εαυτό μας δεν μπορούμε να είμαστε ήσυχοι. Αυτό ισχύει. Πλέον εμπιστοσύνη πουθενά. Και επίσης έκανε μια αφιέρωση ο αγαπημένος μας Νίκος της Peggy Zina, το παραδόσου. Πάμε να το ακούσουμε. Για ψηλώστε λίγο το ράδιο. Για πάμε.
1: Music Lab 105,8. Ακούστε.

0: Music Club 105,8. Music Club. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Θα είμαι εδώ στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης, Music Club 105,8. Εδώ μαζί με το Metalcore, Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικά σκίαστρα, γκαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Κάγκελα και ενισχύσεις κτηρίων θα τους βρείτε Ειρήνη Σουσαβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες με 4 αίθουσες. Βασικά είναι 3 αίθουσες και το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Η κεντρική αίθουσα Δίας, χωρητικότητας έως και 1500 ατόμων. Ο εξωτερικός χώρος Αμάλθια που είναι ιδιαίτερα προσεγμένος. Ιδανική επιλογή για τους καλοκαιρινούς μήνες για δεξιέωσης έως και 900 ατόμων. Η αίθουσα Ρέα, της οποίας η χωρητικότητα είναι έως και 170 άτομα. Και το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου είναι φανταστικό, που βρίσκεται εντός των Κουρητών. Σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε την τελετή του μυστηρίου σας στο ιδανικότερο μέρος, αφού ακριβώς δίπλα βρίσκεται το αμφιθέατρο των Κουρητών. Πού θα τους βρείτε? Στο 2810-82-39-76, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματα, για τις μουσικές επιλογές, γιατί μέσα σε αυτές είναι και δικές σας που βάζουμε. Γενικά για την αγάπη σας, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πάμε τώρα να ακούσουμε μια αναβίση και μέτρα. Τι να πρωτομετρήσουμε?
0: Τον ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
3: Το ακούς αυτό?
2: 3 μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
3: Και πήγες να το ελέγξεις?
2: Όχι.
3: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
4: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
5: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
2: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
6: Και τα παιχνίδια μου?
4: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
6: Τέλειο! Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες.
7: Και τώρα.
8: And now.
7: This.
8: Τα τραγούδια σου.
9: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.

0: Εδώ αγαπημένοι ακροατές, επιστρέψαμε στο Music Club 105,8, 23 Σεπτεμβρίου Τετάρτη. Η ώρα είναι 21:43 και πάμε να μιλήσουμε για εσάς τους άντρες. Εκεί θα αναφερθούμε σε ένα θέμα που, εντάξει, πιστεύω ότι η αλήθεια είναι πολλές γυναίκες θα συμφωνήσουν μαζί μου. Απλά πράγματα που οι άντρες κάπως τα μετατρέπουν σε ανταγωνισμό, κουβαλώντας όλα τα ψώνια με τη μία. Εντάξει. Κάνοντας κουμάντο στην ψυσταριά, εντάξει, και αυτό είναι γνωστό, κουβαλώντας το πιο βαρύ πράγμα στις μετακομίσεις, συναρμολογώντας έπιπλα χωρίς οδηγίες, το έκανα μόνος μου, ανοίγοντας το βάζο που κανείς άλλος δεν μπορούσε, νικώντας το χρόνο του GPS, έφτασε πιο γρήγορα, τρώγοντας το πιο καυτερό πιάτο στον κατάλογο, πετώντας σκουπίδια στον κάδο από την άλλη άκρη του δωματίου, ναι εντάξει, μπάσκετ, κάνοντας την πέτρα λέει να πάει πιο μακριά από ποτέ. Είστε ανταγωνιστικά όντα, η αλήθεια είναι, αλλά σας αγαπάμε. Τι να κάνουμε, σας έχουμε αδυναμία. Και πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο. Πάλι γύρισα.
1: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

0: Music Club 105,8. Ανέβασέ το.
1: Ανέβασέ το.
2: Ανέβασέ το.
1: Ανέβασέ το.
0: Ανέβασέ το.
3: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την παρέα και την αγάπη σας. Ήμουν η Ελένη Λιαπάκη και αυτή ήταν η δική μας μουσική διαδρομή στο Music Club 105,8. Να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να ακούτε πάντα την αγαπημένη σας μουσική. Πού αλλού, εδώ στο Music Club 105,8, στο σταθμό που παίζει μόνο επιτυχίες. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή. Καλή συνέχεια σε όλους.
4: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
5: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα!
4: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
5: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη!
6: Ποιον?
7: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικέ εγκαταστάσει. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβε, ανακαινήσει, αλλά και σπίτια από την αρχή.
8: Γιάννη Στεφανάκη. Θερμοϊδραυλικέ εγκαταστάσει και σέρβι. Τηλέφωνο 6940-948-423.
9: Ξενιάστε μια για πάντα. Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά Κατέε, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

όλη μέρα όλες οι επιτυχίες. Music Club 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
1: Γίνεται.
0: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
1: Γίνεται.
0: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
1: Γίνεται.
0: Κτίριο ολόκληρο.
1: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
2: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810 210 866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 100.

0: Το ακούς αυτό?
1: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
0: Και πήγες να το ελέγξεις?
1: Όχι.
0: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και back. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
2: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επί...

0: μουσική. Περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες!
3: Πάντα! Music Lab 105,8.

0: ήταν η άλλη σταθμή.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Τα πες όλα.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8. Music Club. Ραδιόφωνο για δυνατούς ακροατές.
1: Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες, να θες να κρυφτείς.

υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες. Music Club 105,8. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

Αν είσαι συνεπιβάτης στο αυτοκίνητό μου και ακούω Music Lab, δεν μιλάς. Μόνο ακούς. Music Lab 105,8. Ανέβα

ποσό τα βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες τα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

ακούς επιτυχίες. Ακούς Music Club. Μόνο. Music Club 105,8.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

ραντεβού στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Lab 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού.

0: όταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Okay. Music Club 105,8. Τα πες όλα.